Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 4.

0: όμορφος.
1: Πολύ
2: καλός.
1: Κούκλωση.
0: Να πάμε χοντρά.
1: 1:30. Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου...

0: Εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις.
1: Μέρα δελτίου ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι και στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Ρεάλ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague στην ιστορία του. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση πάνω από 5,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργού 6% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, ανακοινώσει του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών των δύο κομμάτων βρίσκονται στον προθάλαμο του νέου κόμματος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ έλαβαν από 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γωγό Μαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων αργότερα σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακό στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί σε κατάρρευση κτηρίου στην ακτή Ελεφαντοστού. Στα αθλητικά, ο σούπερστάρ Λιονέλ Μέση, λίγο πριν ενσωματωθεί στην Εθνική Αργεντινή, αποχώρησε με προβλήματα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Γιούνιον. Ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη κατέκτησε το GP Καναδά και έφτασε τις 4 διαδοχικές νίκες στη Φόρμουλα 1.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας.

0: Ρίτα Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ιόνια FM.

Εντάξει, μην το παίρνετε και τις μετρήσεις τώρα. Ένα τραγούδι είναι, δεν είναι τα λεφτά το παν. Τα λεφτά δίνουν λύσεις, βεβαίως. Αλλά δεν είναι και το παν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 25 του Μάη, όπου τώρα μεταξύ μας ο κόσμος είναι κόκκινος μετά από την θρυλική νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και από τον Αρζάν στον Ταρζάν.

0: θα μου πεις τώρα πού τους θυμήθηκες και τη ζούγκλα και τον Ταρζάν και τέτοια. Είναι επειδή το πολιτικό σκηνικό θα αρχίσει σιγά σιγά να θυμίζει ζούγκλα έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Μην βλέπετε τώρα που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο του θριάμβου του Ολυμπιακού. Περνάνε τα πανηγύρια και αρχίζει τώρα το κυρίως θέμα, η πολιτική κόντρα που μοιάζει το πράγμα έτσι να πηγαίνει για πολλή τοξικότητα, δηλαδή θα μας γλεντήσουν κανονικά. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του κύριος Τσίπρας, το νέο του κόμμα, περιμένουμε σήμα, όνομα, στελέχη, διότι αυτά που θα παρουσιάζονται για πολύ καιρό μπροστά θα είναι θεωρητικά στελέχη που δεν είχαν έτσι πολύ άμεση σχέση στο παρελθόν με την πολιτική και τα κόμματα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα θα είναι τα στελέχη που έρχονται από εκεί. Θα τα αφήσουμε για αργότερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπουν για να μην υπάρξει και ζήτημα. Μετά από την παρουσίαση, προφανώς και πριν από την παρουσίαση δηλαδή, αλλά αυτή η αναταραχή που έχει προκληθεί στην κέντρο αριστερά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδιατάσσεται ο χώρος, με το Πασόκ να νιώθει έτσι μια πίεση από την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, διότι είναι και αυτές τις δημοσκοπήσεις που ακόμα βέβαια είναι νωρίς, όλοι οι δημοσκόποι λένε περίμενε και θα σου πω, περίμενε και θα σου πω, δηλαδή εκεί γύρω στα τέλη του Ιουλίου όλοι λένε ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, να έχουν παρουσιαστεί τα κόμματα, να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, να έχει γίνει μια συζήτηση γενική για να δουν που θα κάτσει μπίλια. Απλά στο Πασόκ νιώθουν έτσι μια πίεση με την εμφάνιση του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε, συζητούσαμε ότι υπήρχε η περίπτωση μιας πρότασης μορφής την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την εξεταστική και την προανακριτική με την εκπληκτική αυτή τρίπλα που έκανε η Νέα Δημοκρατία για να μην πάμε ούτε σε εξεταστική, ούτε σε προανακριτική, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τίποτα, διότι σκάνδαλα δεν υπάρχουν για να τα συζητήσουμε. Τα έχουμε λήξει αυτά. Τα έχουμε λήξει. Το έχει εξηγήσει έτσι κι αλλιώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πιστεύει ότι οι υπουργοί και τα στελέχη της δεν παρανόμησαν. Άρα τι συζητάμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι κυλάει το νερό σε αυτό το ταυλάκι της πολιτικής.
1: But he called me up on the phone. She been gone 24 hours, and that's 23 hours too long.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος Sonny Boy Williamson μαζί με τους Yardbirds, το 23 ώρες του Long. Οι Yardbirds στην εποχή του Eric Clapton στην συνεργασία με τον Sonny Boy Williamson. Έφυγε μια μέρα σε σήμερα το 1965. Είναι από τις διασημότερες και καλύτερες φυσαρμόνικες στην σκηνή της blues μουσικής, στιχουργός, τραγουδιστής, όλοι οι μεγάλοι διασκεύασαν τα τραγούδια του, η Van Morrison, η Aerosmith, η Who, οι Animals, οι Yardbirds, οι Moody Blues, όλοι πήραν τον Williamson και τον έκαναν με κάποιο τρόπο δικό τους.

και με τον Williamson να κάνει τα μαγικά του στην φυσαρμόνικα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή ο υπέροχος τρόπος που ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι τώρα η υπόθεση των υπερκλοπών είναι εθνικής ασφάλειας και για να ψηφιστεί κάτι χρειάζονται 151 βουλευτές, παλιότερα δεν χρειαζόντουσαν, με 120 πηγαίναμε σε εξεταστικές που είναι κριτικές, τώρα είναι εθνικής ασφάλειας. Και αφού είναι εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να ψάξουμε ποιος μας παρακολουθούσε, γιατί είναι εθνική ασφάλεια και δεν, δηλαδή... Προσπαθούμε τώρα να βρούμε για να πιάσουμε και από κάπου το νήμα για να εξηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί ότι θα γίνει μια πρόταση μορφής από το Πασόκ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση της πανακριτικής για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης σκέφτηκε τώρα πού να τους πάω σε τριήμερη διαδικασία μέσα στο Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί την κούπα. Άστο από Δευτέρα. Άστο πώς το κάνουμε και τη Δευτέρα και να ξεκινήσει η διαδικασία. Πάνω εκεί που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρας και πάρουμε λίγο από την έγκλη, μάλλον πάρουμε λίγο από τα φώτα που θα πέσει στον Τσίπρα. Καταλαβαίνεις τώρα τα πράγματα είναι λίγο ποιος θα κερδίσει λίγα περισσότερα λεπτά δημοσιότητας. Προγράμματα εμείς περιμένουμε, είναι η αλήθεια τώρα, γιατί καλά είναι τα λόγια. Να δούμε στο χαρτί πώς θα λυθούν τα προβλήματα, διότι αυτό που λέγαμε και για την κυρία Καριστιανού, για την παρουσίασή της την προηγούμενη Πέμπτη. Καλή ήταν οι 20 άξονες, όλοι αυτά θα λέγαμε. Να, ο πρωτογενής τομέας και εγώ να αναπτυχθεί, πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αυτή είναι η απάντηση. Να δούμε τους τρόπους, όχι την πρόθεση μόνο.

Αυτός είναι ο Ντέκερ, τραγουδάει τους Ισραηλίτες, Ισραηλάιτς. Ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της Ρέγκε. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Λονδίνο στην Αγγλία. Είχε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρέγκε μουσικής, αυτό που ακούμε τώρα, το 1968. Ο ίδιος έφυγε το 2006. Και λέω ότι πρέπει να ακούσουμε λύσεις και όχι απλά προθέσεις. Καλά είναι το θα σας κάνω πλούσιους, θα σας φέρω λιμάνια, νερά και ποτάμια και θάλασσες. Αυτά τα ακούγαμε και παλιά. Πώς λύνεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να μας απαντήσουν οι πολιτικοί είναι πώς θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Διότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το 50% των μισθωτών στη χώρα μας κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γιατί θέλουμε το ψωμί να το κάνουμε πάντα σπάνι, αλλά για να το βγάλουμε πέρα. Και 300.000 συνταξιούχοι επίσης συνεχίζουν να δουλεύουν. Όχι γιατί το ψωμί θέλουν να το κάνουν πάντα σπάνι, αλλά γιατί δεν τα βγάζουν πέρα επίσης οι συνταξιούχοι. Ή για παράδειγμα τα στοιχεία της Κομισιόν, ότι ένα απλό διάρρη για να το πάρει ένας άνθρωπος με τον βασικό μισθό χρειάζεται να πληρώσει σε ενίκιο το 150% του μισθού του, δηλαδή το μισθό του και κάτι παραπάνω. Άρα τι να μείνει μετά για να βγάλει το μήνα ο ίδιος, η γυναίκα του και τα παιδιά του? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, που δεν έχουν πολύ απαντηθεί.

Θανάση, φέτος Σκόρπιονς δεν έχουν την τελευταία του συναυλία, τελευταία ever που κάνουν κάθε χρόνο. Κάνουν την τελευταία, το τελευταίο tour δεν κάνουν κάθε χρόνο. Είναι με τους Pixlax μαζί.

0: Και όχι μόνο βέβαια για την οικονομία που λέγαμε πριν για τα κόμματα, αλλά και για τους θεσμούς. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι το συζητάμε πάρα πολύ. Και εγώ με τις άποψεις ότι όταν συζητάμε τόσο πολύ για το αν μια απόφαση είναι σωστή, αν μια άλλη δεν είναι σωστή, που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στα πράγματα, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και με τους ήχους των Scorpions θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, για να συζητήσουμε λίγο γιατί ξαφνικά μας έχει πιάσει μια τέτοια μανία να αμφισβητούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Αφορμή για να συζητήσουμε ήταν η είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όχι η ουσία της είδησης, αλλά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε δημόσια οποιαδήποτε απόφαση και να μπαίνουμε και σε μια πολεμική. Εάν οποιαδήποτε απόφαση έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο, κάτι γίνεται, κάτι δεν πηγαίνει καλά, είναι έτσι γιατί 6 μήνες νωρίτερα και όχι 6 μήνες αργότερα, όλο αυτό.
1: Ξέρετε, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή και πρέπει να σας πω ότι αποτυπώνεται αυτό που ρωτάτε σε μια πραγματικότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι το 2002, είχαμε 450 προσφυγές κατά της Ελλάδος κατά χρόνο ετησίως. Τώρα, μετά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν υπερβεί σχεδόν τις 2.000 προσφυγές κατά της Ελλάδος για τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πολίτες δηλαδή, οι οργανισμοί προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο
1: τους. Πολίτες. Ναι, οι πολίτες. Κυρίως οι πολίτες και οι εταιρείες μπορούν, αλλά οι πολίτες κυρίως. Άρα σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι μπορούμε βέβαια να κριτικάρουμε τις αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων έχουν και αποτύπωμα σωστό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εδώ ας πούμε στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ο οποίος βγαίνει, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εκτός του νόμου, και πρέπει να σας πω βέβαια και το εξής, ότι πουθενά στην Ευρώπη και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια.
0: Ναι, σωστό. Σε εμάς τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Το ανώτατο είναι 25 χρόνια για αυτούς που έχουν υπερβεί, έχουν κάνει πάνω από μία πράξη ανθρωποκτονία προθέσεων, δηλαδή έχουν καταδικαστεί πάνω από μία φορά σε ισόβια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Θα παίρνει 25 χρόνια πραγματικής κάθεξης. Άρα το ανώτατο όριο είναι 25.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, δεν είναι 25, είναι 19. Διότι ο Γιωτόπουλος είναι με τον παλιό ποινικό κώδικα που ήταν ποικέστερος.
0: Ναι.
1: Άρα το ανώτατο όριο είναι 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στην πραγματικότητα έμεινε και 5 χρόνια παραπάνω από τα 19 χρόνια. Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι η φόρον απόλυση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος, μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δείξει ανθρωποκτονία προθέσεων, δηλαδή έχουν καταδικαστεί πάνω από μία φορά σε ισόβια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Θα φέρνει 25 χρόνια πραγματικής κάθεξης. Άρα το ανώτατο όριο είναι 25.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, δεν είναι 25, είναι 19. Διότι ο Γιωτόπουλος είναι με τον παλιό ποινικό κώδικα που ήταν ποικέστερος.
0: Ναι.
1: Άρα το ανώτατο όριο είναι 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στην πραγματικότητα έμεινε και 5 χρόνια παραπάνω από τα 19 χρόνια. Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι η φόρον απόλυση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος, μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που εκτείνει την ισόβια κάθεξη να βγει. Διότι αν

0: υποχρεωτική,
1: ναι,
0: αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο. Ναι. Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που εκτείνει την ισόβια κάθεση να βγει. Διότι αν δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να γίνει υπερεγκληματίας μέσα στις φυλακές. Δηλαδή, ναι, αν εγώ ξέρω ότι δεν θα βγω ποτέ, για ποιο λόγο να μην σκοτώσω τους φυλακισμένους που είναι δίπλα μου?
1: Σωστό. Αφού έτσι κι αλλιώς μέσα θα είμαι, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Τα 25 ναι, χρόνια είναι διεθνές πρότυπο. Mm-hmm. Το διεθνές πρότυπο είναι γύρω στα 25 χρόνια. Υπάρχουν και χώρες όπως η Ουγγαρία που ήταν 30 χρόνια. Αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχεται ως πρότυπο διεθνές ότι στα 25 χρόνια πρέπει ο ισοβίτης να βγαίνει.
1: Άρα στα 25 χρόνια, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα που θα ήταν 25 τα χρόνια έκτησης της ποινής, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς?
0: Δεν υπάρχει αυτόματο.
1: Δεν υπάρχει αυτόματο.
0: Αλλά λέει πάλι και ο νόμος εκεί ότι μπορεί. Έχει τη λέξη μπορεί.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το δικαστήριο δύναται. Όμως θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και μια μικρή ταλαιπωρία πέρα των 25 ετών, mm-hmm, αλλά περί τα 25 χρόνια πρέπει να βγαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή με ερμηνεία και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει, είναι υποχρεωτική η απελευθέρωση του κρατούμενου μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ έχουμε 25 χρόνια και προβλεπόταν 19. Δηλαδή αυτό που ισχύει για το Γιωτόπουλο δεν είναι τα 25, είναι τα 19. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Ναι. Η συζήτηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια από την πλευρά του Γιωτόπουλου.
0: Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό,
1: ναι,
0: στο νόμο. Εγώ το καταλαβαίνω, έχει μια λογική αυτό, mm-hmm, αλλά δεν προβλέπεται. Έχουν δοθεί κάποιες αποφάσεις του Αρειοπάγου και των ελληνικών δικαστηρίων. Η μεταμέλεια είναι μια νομολογιακή έκφανση των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν προβλέπεται η μεταμέλεια. Η καλή συμπεριφορά όμως, mm-hmm, είναι διεθνές πρότυπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος εδώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, έχει μια καλή συμπεριφορά στις φυλακές.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν έβγαινε στις άδειες, επέστρεψε
1: εντός
0: των νομίμων προθεσμιών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εύλογη η απόφαση και θα έλεγα ότι είναι και μια απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στην νομοθεσία.
1: Ναι. Επίσης σπούδασε, έκανε διάφορα μέσα στην φυλακή. Αλλά η συζήτηση δεν είναι μόνο για τον Γιωτόπουλο, είναι για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε οτιδήποτε βγαίνει ως απόφαση, σοβαρή απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Ή τέλος πάντων,
0: νομίζω ότι είναι άδικο για την ελληνική,
1: ναι,
0: δικαιοσύνη. Ξέρετε, αναμφίβολα βγαίνουν εσφαλμένες αποφάσεις,
1: mm-hmm,
0: αλλά αναμφίβολα επίσης βγαίνουν και εξαιρετικές αποφάσεις και υπάρχουν και Έλληνες δικαστές οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
0: Όπως υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν πάντα σε όλα τα επάγγελματα, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω όμως είναι η μειοψηφία.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα είμαστε
0: πρέπει να εμπιστευτούμε, θα έλεγα, την δικαιοσύνη. Τουλάχιστον και να μην την αφισβητούμε σε όλα τα επίπεδα.
1: Σωστό. Τώρα όμως είμαστε σε μια φάση που δεν αφισβητούμε μόνο τη δικαιοσύνη ως πολίτες προς την δικαιοσύνη ως θεσμός, αλλά μοιάζει να αμφισβητείται ένα κομμάτι της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από τους πολιτικούς, από μέρος της πολιτείας. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός. Πρέπει να σας πω πάντως ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, mm-hmm, οι οποίοι έχουν επιλαγεί, είναι εξαιρετικοί.
1: Mm-hmm.
0: Ένα στο δεύτερο, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους και είναι και αποτελεσματικοί, αποτελεσματικότεροι θα έλεγα από εγχώριες εισαγγελικές εισαγγελείς. Επομένως, δεν θα πρέπει να τους πυροβολούμε.
1: Ναι.
0: Το ότι μπορούμε να τους κριτικάρουμε εύλογο. Ενώ όπως εγώ διαφωνώ πλήρως, ας πούμε, να σας πω και ευθέως, με την κρίση της Κοβέση για την επιτάκυνση, αυτό που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ ορθά κάνει ότι πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι, είναι η υπόθεση που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη ρύθμιση επιτάχυνης διαδικασίας που αφορά υποθέσεις πολιτικών για να μην μένει για πάρα πολύ καιρό ανοιχτό, ναι, και κρέμεται,
0: είναι να τρέχει.

0: σε τρεις μήνες όλο αυτό να λύγει.
1: Και το Υπουργείο. Ναι. Πολύ καλά. Και τώρα δεν μπορεί η κυρία Κόβεση να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής νομοθεσίας. Δεν έχει ούτε αυτή την αρμοδιότητα, ούτε και θα έλεγα και είναι και σωστό αυτό το οποίο κάνει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει ορισμένες αρμοδιότητες.
0: Είναι σαν να έχει ανοίξει μια βεντέτα εδώ, που καλό δεν το λες τώρα όταν έχει ανοίξει βεντέτα μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελληνικής δικαιοσύνης, ελληνικής πολιτείας. Καλό δεν το λες.
1: Αναφίβολα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Κοβέρση είναι αντισυστημική. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και στη Ρουμανία όταν ήταν, είχε δημιουργήσει κάποια θέματα υπέρ βέβαια της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Άρα είχε στείλει πολιτικά πρόσωπα στα δικαστήρια, είχε ασκήσει ποινικές διώξεις, είχαν δημιουργήσει διάφορα θέματα. Όμως εδώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς έχει, εδώ ενεργεί ορθά.
0: Ναι.
1: Η επιτάκυνση πρέπει να επενείται. Βέβαια, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουν όλοι μια δίκαιη δίκη, η έννοια της δίκαιης δίκης δεν ταυτοποιείται με την επιτάκυνση,
0: mm-hmm,
1: διότι μπορεί κανένα μια φορά να δημιουργήσει. Πρέπει να είναι εύλογος ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων και όχι ταχύς μόνο.
0: Ναι. Είμαι βέβαιος ότι την απάντηση ξέρουμε όλοι, αλλά η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει ανάλογα με την περίπτωση, αν δηλαδή αυτός είναι περισσότερο εγκληματίας από τον άλλον, άρα σε αυτόν εφαρμόσουμε τους νόμους, και σε κάποιον άλλον που είναι λιγότερο εγκληματίας ή περισσότερο εγκληματίας να μην τους εφαρμόσουμε.
1: Εύστοχη ερώτησή σας και ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, και πρέπει να τύχει ανάλογη απάντηση. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο φυλακισμένος, όταν καταδικάζεται κανένας, ωραία, να πει οτιδήποτε με την απόφαση του δικαστηρίου, όταν μπει στη φυλακή δεν έχει αυτονομία. Δεν είναι ένας αριθμός μέσα στους πολλούς αριθμούς των φυλακισμένων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εκεί κυριαρχεί το κράτος και είναι υπό την εξουσία του κράτους. Όλοι αυτοί που είναι υπό την εξουσία του κράτους στις φυλακές και είναι κρατούμενοι, πρέπει να έχουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότερα αυτοί που κάνουν χειρότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το δικαστήριο. Όταν μπει όμως στη φυλακή, πρέπει να είναι όλοι φυλακισμένοι, και αυτή την ισότητα πρέπει να, αποτυπώνει τις δικαστικές αποφάσεις. Θεωρώ δηλαδή η υπόθεση του Γιωτόπουλου είναι μέσα στα πλαίσια μιας ορθής δικαστικής απόφασης, παρά την όποια στενοχώρια έχουν ο κόσμος, διότι ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί για πολύ σοβαρά δικήματα.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και δεν αλλάζει και κάτι στην ουσία.
1: Τώρα είναι και ένας άνθρωπος που είναι άνω των 80 ετών.
0: Ναι, είναι 82 ετών.
1: Και έχει, σας λέω, ότι έχει περβεί το ανώτατο νόμιμο όριο των 19 ναι, ετών κατά 5 χρόνια.
0: Το ζήτημα έτσι κι αλλιώς όχι για τον Γιωτόπουλο. Γενικά έχει να κάνει και με το σοφρονισμό. Δηλαδή, αν ασχολούμαστε με το σοφρονισμό στην πραγματικότητα, ή αν απλά απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο κάποιους μέχρι να ξαναβγούν έξω και να κάνουν τα ίδια χειρότερα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ, ξέρετε, όταν κάθεσαι κανένας 24 χρόνια στη φυλακή, είναι ένα πολύ μεγάλο χρόνος.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Όταν το διεθνές πρότυπο, ως ανώτατο διεθνές πρότυπο, είναι τα 25 χρόνια που λέγεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και μάλιστα έχει βγάλει τώρα και πρόσφατα, 28 Τετάρτη του 26, και απόφαση αντίστοιχη κατά Εστονίας, η Αντόνοφ κατά Εστονίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που λέει ότι στην Εστονία τι είναι, βγήκε κάποιος ισοβήτης, πολυσοβήτης έξω και μετά έκανε κάποιο τροχαίο, ξέρω εγώ, και έφαγε περίπου για ένα χρόνο φυλακή. Και
0: ναι,
1: τον ξαναβάζουν στη φυλακή και λέει ότι θα εκτίσεις πάλι ισόβια. Δηλαδή αφαιρούμενο των 25-30 χρόνια που είχε ήδη εκτίσει μέσα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είπε ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και αποτελεί απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά, παραβιάζοντας το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.
0: Κύριε Χιριδάρη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Βασίλης Χιριδάρης, ο γνωστός ποινικολόγος. Προφανώς και η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν συζήτηση αθώωσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για ό,τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, όπως τα έχει κάνει, όπως έχει κατηγορηθεί και τελικά έχει καταλήξει το δικαστήριο με την αφαίρεση τόσων αθώων ή τέλος πάντων τόσων ζώων, αλλά με την αφαίρεση της ζωής τόσων αθώων ανθρώπων. Η συζήτηση είναι για το πλαίσιο του νόμου και ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος και δίκαιος απέναντι σε όλους, όπως έχει οριστεί από την πολιτεία. Τώρα τι να πω γι' αυτό. Τεράστια επιτυχία που μπαίνει σαν σήμερα για πρώτη φορά στα charts το 1967. Πραγματικά έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Procol Harum, αλλά έγινε και ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές στην παγκόσμια μουσική. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Η Έλλη Πασπαλά τραγουδάει το «Ένα Sunshine When He's Gone», Billy Withers, η μεγάλη επιτυχία που την έχουν τραγουδήσει όλοι. Εδώ η Έλλη Πασπαλά, πολύ ωραία.

Μην την πατήσουμε και εκεί που τα δίνει όλα. Έχει πάρει όλη την ανάσα και την βγάζει τραγουδώντας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Μαΐου 2026, Δευτέρα, αρχίζει η εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας. Η επόμενη μέρα από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Όλοι γι' αυτό συζητάνε παντού και νομίζω ότι γι' αυτό θα συνεχίσουν να συζητάνε. Πριν πέσουμε στην υπέροχη καθημερινότητα του ποιος θα πάει με τον Τσίπρα, τι πιστεύει η Καριστιανού, θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, περνάει πρώτος και με διαφορά, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αντέξει στα δύσκολα, αυτά τα πολύ ευχάριστα και χαρούμενα κτλ.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Ολυμπιακός έδινε τη μάχη των μαχών για να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένας κακοποιός κάπου εκεί στον Πειραιά έριξε κάτι μπαλωθιές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι πυροβολισμούς και βρέθηκε με 3 πυροβόλα και 6 χειροβομβίδες. Ένα 3χρονο κορίτσι είναι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο με κακώσεις στο κεφάλι του και ψάχνουν να δουν τι γίνεται με τους γονείς τους. Ένας 30χρονος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του με κάτι κατσαβιδιές. Και γενικά και έξω βλέπεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Υπάρχει ένας σαν πόλεμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι η πίεση της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και τα πράγματα είναι δύσκολα και η ακρίβεια, ξέρω εγώ, και ο μισθός, οι δύο γονείς χτυπούσαν το τρίχρονο κοριτσάκι. Και είναι αλήθεια ότι αναζητούμε να δούμε που υπάρχουν βαλβίδες έτσι, για την αποσυμπίεση. Τα αθλητικά είναι πάντα μια τέτοιου είδους βαλβίδα. Όταν δεν γίνεται μετά, δεν υπάρχουν επεισόδια και δεν υπάρχουν εντάσεις, η χαρά του ενός μετά η χαρά του άλλου, κάπως έτσι. Και πραγματικά ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να μην είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίεση, και το λέω γιατί έρχονται και οι πανελλαδικές σιγά σιγά. 29 Μαΐου ξεκινάνε τα παιδιά να δώσουν αυτή την μάχη. Μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Το λέμε πάντα παραδοσιακά. Δεν χάνεται τίποτα, δεν τελείωσε η ζωή και δεν άρχισε η ζωή κανενός επειδή απλά πέρασε το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να το δείξουμε και στην πράξη στα παιδιά αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δηλαδή, μια καλή επανάληψη είναι μια καλή επανάληψη, αλλά σε 4-5 μέρες από τώρα δεν θα αλλάξει το σύμπαν. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά, θέλουν να νιώθουν χαλαρά, να μην νιώσουν ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι ό,τι σημαντικότερο έχουν να κάνουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Ένας 17χρονος που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να έχει άλλα, ξέρω εγώ, 60, 70 χρόνια μπροστά του. Σίγουρα αυτές οι 5 μέρες δεν είναι οι σημαντικότερες 5 μέρες της ζωής του. Είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το α και το ω. Και καλό είναι να το καταλάβουν και οι γονείς, να το δώσουν να το καταλάβουν και τα παιδιά που πιέζονται πάρα πολύ. Λογικό, λες τώρα έχουμε δώσει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, γιατί έτσι όπως γίνει και το σχολείο, κάποιοι ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου. Μη σου πω από το δημοτικό. Αυτή τη μάχη για να φτάσουν στην τρίτη ηλικίου και να δώσουν πανελλαδικές, αλλά οι πανελλήνιες. Αλλά ας τα δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτό. Δεν αρχίζει τίποτα μόνο από αυτό. Και επίσης, ξέρετε πόσους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και το χαρτί δεν το πήραν ποτέ και γίνανε επιτυχημένοι, ή που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και βγάλαν μια σχολή που δεν τους ενδιέφερε καθόλου και γίνανε, ξέρω εγώ, μετά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό σας λέω. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και μην πιέζουμε τα παιδιά. Φεύγοντας για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την οικονομική ατζέντα, τις εκκρεμότητες που έχουμε όλοι μας.

0: UFO υπάρχουν και εμφανίστηκαν το Σάββατο πάνω από το ΆΚΑ, εκεί που έπαιζαν οι Iron Maiden, διότι οι Iron Maiden παίζουν και UFO. Τον Dr. Doctor των UFO παίζουν Iron Maiden. Ξεκίνησαν τη συναυλία με αυτό και επειδή εμείς εδώ στο ημίχρονο δεν λέμε για τον Ολυμπιακό, αλλά για τη συναυλία των Iron Maiden λέμε. Να μην παίξουμε και λίγο από τι ακούστηκε στην συναυλία. Είχαμε στείλει εκπρόσωπο εκεί δυνατό, το Δημήτρη Κύρκο, και γι' αυτό. Πώς το λένε, παρευρίσκεται και χαιρετίζει ο Δημήτρης Κύρκος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα πρωτοφόλια μας, γιατί τι να κάνουμε, τρέχει η καθημερινότητα. Ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός μας σύμβουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να κοιτάξουμε την τσέπη μας για να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε εισιτήρια.
0: Σωστό.
1: Όταν με το ξαρακαλώ, έρθουν πάλι οι Iron Maiden, ή τα Metallica πριν, ή όποιος άλλος έρχεται.
0: Να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να γίνονται ωραίες συναυλίες, να έχουμε λεφτά να πηγαίνουμε, να πέσουν και λίγο τα εισιτήρια, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Μια και λέμε για χρήματα, πότε πληρώνονται συντάξεις, κύριες και επικουρικές?
1: Σήμερα το απόγευμα, αυτοί που προέρχονται από μη μισθωτούς κλάδους, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Σήμερα το απόγευμα θα δουν τα χρήματά του στο τραπεζικό λογαριασμό. Αύριο κανονικά είναι η ημερομηνία πληρωμής. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το μισθωτό κλάδο, αυτοί πλέον την Πέμπτη θα δουν τα χρήματά του. Γιατί Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου, η κανονική πληρωμή. Άρα λοιπόν την Πέμπτη, 28 Μαΐου, θα δουν τα χρήματά του αυτοί που προέρχονται από τον κλάδο των μισθωτών.
0: Mm-hmm. Ωραία, επειδή κάθε φορά που μιλάμε για συντάξεις, το ερώτημα είναι τι κρατήσεις θα μου βάλουν στα αναδρομικά μου, τι θα δουν να βγαίνει από το ποσό.
1: Και είναι πολλά τα αναδρομικά που θα έρθουν σε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι λοιπόν τα αναδρομικά τα οποία θα λάβει ένας συνταξιούχος να γνωρίζει ότι θα έχει μια κράτηση 6% για ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Επίσης ένα ποσό 20% είναι η αυτοτελής φορολόγηση εφόσον έχει αφαιρεθεί η εισφορά της ασθένειας. 15% είναι ο φόρος επί των τόκων, αν δηλαδή υπάρχουν και τόκοι στα αναδρομικά τα οποία θα πάρουν, όπως είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι κάνει τις προσφυγές για το 11μηνο, όταν αναγνωρίζουν ότι 15% θα είναι ο φόρος εκεί. 3% μια επιπλέον επιβάρυνση θα είναι για το χαρτόσημο επάνω στους τόκους. Και 0,6 θα είναι ο ΓΑ επάνω στο χαρτόσημο, το οποίο θα είναι για τους στόχους. Είναι σαν τη μικρή τσάντα και το μικρό τσαντάκι, αν θυμάσαι παλιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτά τα αναδρομικά, θα πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με ποια χρονιά ήταν τα χρήματα, ούτως ώστε πλέον να φορολογηθούμε και αν προκύπτει φόρος εξτρά πέρα από το 20% θα πληρώσουμε τη διαφορά. Αν όμως καλυπτόμαστε και είναι περισσότερο το 20% που έχουμε καταβάλει, θα έχουμε επιστροφή φόρου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν και μπερδεύονται και μένει το ποσό, ή πάει να μπει το ποσό σε λάθος χρονιά, ή δεν μπαίνει καθόλου και μετά μπλέκονται. Κανονικά πρέπει να δηλωθεί το ποσό όπως έρχεται στην φορολογική δήλωση.
1: Όπως έρχεται, και αν το ποσό των αναδρομικών έχει αναφορά σε πάνω από ένα έτος, θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με το ποιο έτος είναι και το τι ποσό υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάθε έτος ξεχωριστά.
0: Ναι, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Τα συζητάμε όλα αυτά γιατί κάθε ευρώ είναι σημαντικό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά, στην κανονικότητα, αν το θεώρησουμε κανονικότητα, τέλος πάντων στη μισθολογική κανονικότητα που ζούσαμε πριν από τα μνημόνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέμε αγοραστική αξία, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τα χρήματα τα οποία παίρνει κάποιος, αλλά τι μπορεί να αγοράσει αυτά τα χρήματα, είτε παροχές είτε προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αγοραστική δύναμη που είχαμε το 2009, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ο μέσος ετήσιος μισθός των 27 χωρών, γιατί είναι στοιχεία της Eurostat,
0: ναι,
1: είναι 17.954 ευρώ στη χώρα μας και 39.808 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαοτική η διαφορά, σχεδόν στο 50% και ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και συνεχής απόκληση, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια να γινόμαστε καλύτερα και να συγκλίνουμε, εμείς αποκλίνουμε. Το 2020 ήμασταν στην 21η θέση με 48,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 26 πέσαμε στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι το 2009 ήμασταν στη 13η θέση με το 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από το 80% του 9 έχουμε πέσει στο 45%. Το πραγματικό καταγεγραμμένο.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πόσο πέφτουν τα χρήματα όσο περνάει ο καιρός.
1: Τι αξία κάνουν. Φανταστείτε ότι το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μία αύξηση κατά 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας μία μείωση κατά 5%. Το σύν 22% της Ευρώπης εδώ στη χώρα μας είναι μείον 5.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι ώρες εργασίας για να παράξουν αυτό το αποτέλεσμα 1.940 ώρες στην Ελλάδα, 1.520 στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν φτάνει που παίρνουμε λιγότερα, δουλεύουμε και περισσότερες ώρες.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω κάποτε πως ήταν τεμπέλητες της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι γιατί είμαστε αντιπαραγωγικοί ή γιατί δεν δουλεύουμε σωστά. Είναι γιατί χάνονται πάρα πολλές ώρες εργασίας ως μονάδα παραγωγικότητας εξαιτίας της της γραφειοκρατίας, είτε του χαμηλού τεχνολογικού, χαμηλής τεχνολογικής βάσης που έχουμε, είτε των προβλημάτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη, είτε το ότι κάνουμε δουλειές που δεν είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Όλο αυτό και αποτυπώνεται στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη, στο μεγάλο κουβά της ανάπτυξης της χώρας, όλο αυτό το πράγμα.
1: Με όλα αυτά, αν συνεχίσει η ανάπτυξη να είναι αυτή που είναι στη χώρα μας, η οποία είναι μεγαλύτερη φυσικά από την Ευρώπη, αλλά έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά πλέον εμείς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν διατηρήσουμε την ανάπτυξη, που είναι και λίγο δύσκολο, τότε οι μισθοί θα έρθουν σε πραγματικά αντικειμενική αξία, αγοραστική αξία του 2009, θα έρθουν το 2035. Όσον αφορά τις τάξεις, αυτές θα έρθουν το 2060.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, Γιάννης Κατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ευρωπαϊκό, λέω, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε, είδες. Ο ευρωπαϊκός τίτλος μου έχει πάρει το μυαλό.
2: Να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, θα βρει.
0: Κωνσταντίνε, η συζήτηση για το αν εφαρμόζονται και πώς εφαρμόζονται οι νόμοι και αν η εφαρμογή του νόμου είναι σωστή ή όχι, όπως είπαμε και με τον κύριο Χιρδάρη, δεν έχει να κάνει με το βάρος του εγκλήματος. Ο νόμος είναι νόμος. Αν λέει ο νόμος αυτό, πρέπει να το εφαρμόζουμε αυτό, ασχέτως αν το έγκλημα είναι βαρύ ή λιγότερο βαρύ. Δεν θα δικαιωθεί ο Αξαρλιάν, ούτε θα επιστρέψει στη ζωή ο Αξαρλιάν, εάν παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, παραβιάζοντας τον νόμο μέσα στη φυλακή, διότι δεν υπάρχουν ισόβια στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι όπως το εννοούμε ισόβια, δηλαδή να μείνει κάποιος άνθρωπος για πάντα στη φυλακή. Οπότε το ζήτημα είναι αν εφαρμόζουν σωστά τους νόμους. Για να ζητάμε μετά να εφαρμόζονται οι νόμοι σωστά και από όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η συζήτηση. Και προφανώς, αν βγει ο Γιωτόπουλος από τη φυλακή, δεν δικαιώνεται ούτε πάβει να είναι τρομοκράτης. Όπως και οι υπόλοιποι που βγήκαν από τη φυλακή από τον 17 Νοέμβρη, δεν έπαψαν να είναι τρομοκράτες. Αυτά για σήμερα, για την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Βασίλης Δέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά, μετά τις 7, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως παραλιακή και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως Λυκόβρηση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας στη λεωφόρο Καρέα. Στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νεοφαλήρου, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του τη EuroLeague. Χιλιάδες φίλοι αθλητής ομάδας αποθέωσαν την ομάδα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση πάνω από 5,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού 6% στα 91 δολάρια. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει επόμενες ημέρες. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το νέο τέλος συνθέτει ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυο, ο οποίος θα επιβάλλεται παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων. Η Πομίδα εκτιμά ότι η συνολική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μπορεί να φτάσει έως και το 1,05% ετησίως επί της αξίας των ακινήτων, οδηγώντας σε τριπλασιασμό του κόστου σε σχέση με το σημερινό ΤΑΠ. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 22 πιστόλια έτοιμα προς διακίνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γογόμα Στροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάση των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 17 τραυματίες από την κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου στις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, η Κάρις για τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίκ, η Ανατολή Εφές βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένα από τα ονόματα που προκρίνονται είναι αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάνκι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: τραβάς ρε Αθανασόπουλε. Μία τον ύμνο της ΑΕΚ την προηγούμενη Δευτέρα, μία τον ύμνο του Ολυμπιακού τώρα.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλω.
0: Ένας Παραθηναϊκός.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλω με τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά ο Ξενάκης λέει. Μα θα με παρεξηγήσουν. Εγώ τα λένε μετά ότι μόνο για την ΑΕΚ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό και δικαίω. Και συγχαρητήρια κιόλα στον Ολυμπιακό και σε σένα και σε όλου του φιλάθλου. Ολυμπιακός δεν είσαι. Δεν έχει σημασία. Χαρούμενο δεν είσαι. Χαρούμενο δεν είσαι που πήρατε το ευρωπαϊκό προ την Ευρωλίγκα. Να μην σα συγχαρώ. Συγχαρητήρια πολλά.
1: Είδα μια απίστευτη. Με πήρε το πρωί για κάτι ιερή που έρχονταν εδώ για την πρωινή εκπομπή ιερή Παναγού.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα γινόταν πανικό στη Συγκρού κάτω, μέχρι κάτω. Ε.
0: Πανηγυρίζει.
1: Ναι. Σκέφτομαι μετά, μαζεύει ποτέ κανένα κόμμα τόσο.
0: Σιγάρε που θα μαζέψει κόμμα. Και θα χάσει. Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει, κυρία Θανασόπουλε. Η μισή Ελλάδα δεν είναι, αλλά πάντω είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολλοί κόσμο. Ένα. Δύο είναι. Το περίμενε αυτό 5 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν το έπαιρνε και χθες, θα έπρεπε να πάνε όλοι μαζί στο λιμάνι να πέσουν, να πέφτουν έξω από τον άλλον. Διότι, εντάξει, ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την πορεία του θεσμού. Χθες δεν ήταν καλύτερη από τη Ρεάλ. Όχι, δεν είναι. Αλλά το μπάσκετ, ενώ είναι δίκαιο κατά βάση άθλημα, έδειξε ότι είναι δίκαιο παίρνοντας το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
1: Και χθες ήταν από ένα σημείο και μετά δεν άντεξε η Ρεάλ.
0: Εντάξει, αλλά γενικά.
1: Όπως λέει ο Κάτσιος, ο φίλος μου που είναι Παναθηναϊκός, πώς θα το χωνέψει. Πήρε και σφυρίγματα στο τέλος. Μια φορά ένα ακούμπησε τον άλλον.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να επισκιάζεται σε αυτά. Πώς το λένε, είναι.
1: Είδες όμως τι είναι καμιά φορά το άθλημα. Για παράδειγμα, αν είχαν χθες ο Ολυμπιακός, τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά. Ζητούσαμε πώς θα φύγει ο Μπαρτζόκας αν χάσει και στα υπόλοιπα.
0: Έτσι είναι,
1: τώρα, μιλάμε για τον θρίαμβο.
0: Ναι, γιατί έφτασε στη βρύση και άλλες φορές και δεν το κατάφερε. Δικαίως ή αδίκως. Αλλά χθες το κατάφερε.
1: Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Πρόσεξε να δει. Έχει βγει 4-5, έχει πάει 5 συνεχόμενα. Final Four δεν έχει πάει καμιά άλλη ομάδα. Δηλαδή, αλλά η απέτηση είναι ένα θέμα, το νικητή.
0: Και με συγχωρείς.
1: Σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλέον είναι οι δύο ομάδες μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε, στην Σερβία, στη Σλοβαίνια, πώς ήταν, στις 5-6 χώρες που ασχολούνται με το μπάσκετ. Η Ρεάλ χθες δεν είχε ούτε 100 άτομα μαζί της. Είδα χθες τη Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της, το αθλητικό, που είναι της Μαδρίτης. Και είχε πρωτοσέλιδο τη γυναική ομάδα της Βαρκελόνης που πήρε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν ασχολείται η Ισπανία με τον μπάσκετ.
0: Ελάχιστα σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, ρε.
1: Έχει τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Δεν έχω βαλάει κόσμο που σενάριο. Οπαδικά λέω.
1: Περιμένετε λίγο. Τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη που πάνε στο NBA, όπως και η Ιταλία, όπως και η Γαλλία που μπαίνει.
0: Οπαδικά λέω, ρε. Δεν κουβαλάει κόσμο έξω όπως κάνουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα. Πώς να δεις. Εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα αθλήματα. Ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ και οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ είναι
0: διαφορετικά. Γενικά το μπάσκετ δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη προτεραιότητα των πιο πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Α πούμε, η Γερμανία. Ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ στη Γερμανία, στην Ιταλία. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Εδώ όμως ασχολούμαστε και έχουμε και τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, εγώ πιστεύω. Και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μεγάλα μπάτζετ, πολύ καλούς παίκτες. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί οι καλοί θέλουν να έρχονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλουν να έρχονται, γιατί ρε παιδί μου είναι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Με τι θα ασχολούμαστε τώρα, μου λες. Ένα δίμηνο, τρίμηνο. Αργούνε. Μουντιάλ.
1: Από
0: δεν παίζουμε στο Μουντιάλ. Εντάξει, Μουντιάλ με 48 χώρες, ρε φίλε. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και να σου πω, ποια θα είναι η διαφορά να το βλέπουμε το μάτι αυτό.
0: Τι εννοείς το βλέπουμε.
1: Αυτό είναι στην Αμερική, διαφορά ώρας.
2: Θα είναι αγώνες θα έχει από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6 το πρωί.
1: Α, καταλαβες.
0: Από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6 το πρωί. Ωραία, το καλοκαίρι κοιμάσαι και αργά. Και όσοι ζέστη κοιμάσαι νωρίς.
2: Θα σε βλέπεις.
1: Συνήθως τους εύκολους αγώνες τους βάζουν. Τις βάζουν σε ώρες που θα είναι για μας ώρες.
0: Ναι. Ουσμπεκιστάν, ακτή ελεφαντοστούν, ας πούμε. Θα βλέπουμε. 48 ώρες είναι το 1/6 των χωρών του κόσμου. Έτσι είναι. Ναι. Και άλλες μετά. Πολλές
1: χώρες. Λοιπόν. Αλλά και σε όλες έχω πιάσει, εμείς δεν θα είμαστε. Στους 48 δεν είμαστε.
0: Live κίνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έριξα μια ματιά πριν μπω μέσα, για να είμαι προετοιμασμένος, η κάθοδος του Κηφισού είναι. Δεν θέλω να σου πω πώς είναι. Ξεκινάει από πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Κατεβαίνει κόκκινη μέχρι την λεωφόρο. Πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή, η Λέδωνα, νομίζω είναι. Όχι, μετά τη λεωφόρο Αθηνών είναι η Ιερά Οδός, ναι. Κάνει ένα διάλειμμα και επίσης κοκκινίζει προς το Φάληρο. Μετά, αλλά λίγο, όχι πάρα πολύ. Είναι χάλια, δηλαδή μαύρα. Η άνοδος της, του Κηφισού είναι καλή. Εδώ επίσης μεγάλο πρόβλημα έχει η άνοδος της Κηφισίας, από την αρχή της σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, με πολλά κομμάτια κόκκινα και άλλα κίτρινα. Εδώ η Συγκρού τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 λεπτά. Μέχρι τον Νέο Κόσμο φτάνει η κίνηση. Στον Πειραιά, εντάξει, δεν χάγεται τα πράγματα, θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Και το γνωστό σημείο που κάθε μέρα, το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά, επίσης έχει αρκετή κίνηση. Και από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Αττική Οδός. Τα πολύ γνωστά σημεία νομίζω είναι. Αυτά τα πάνω κάτω. Για όσους έχετε ξεκινήσει, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ. Έχει βαρεθεί να βάζει τίτλους, να βάζει ύμνους άλλων ομάδων και όχι της δικιάς του. Έρχεται η ώρα σας και εσάς. Θα έχετε γήπεδο κι εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς τα έχει στα ηχητικά. Το πρώτο δεν ήταν δικό του. Τα επόμενα που θα ακολουθήσουν τα μουσικά είναι ωραία, και τα ηχητικά ο Παναγιώτης Κάτσιος.
1: Τι θες να πεις, δεν είναι ωραίος ύμνος του Ολυμπιακού? Σε καταγγέλλω για το πόδι και αυτό. Και στο Βαγγέλη στην είσοδο.
0: Δεν τα ακούει, ακούει.
1: Ο οποίος μπαίνοντας μέσα. Και ο οποίος δεν ήθελε το.
0: Ωραίος είναι ο ύμνος του Ολυμπιακού.
1: Ο οποίος ο Βαγγελής.
0: Ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Λοιπόν, και ο Βαγγελής είναι ωραίος.
0: Και ο Βαγγελής είναι ωραίος και ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
1: Και απίστευτο.
0: Και είναι και ωραίος.
1: Τα καλό παιδί.
0: Και είναι και ωραίος τύπος.
1: Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν μέσα και μου λέει τώρα, γιατί δεν ήθελε τον Μπαρτζόκα. Ήταν, λέει, κομμουνιστής. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής.
0: Μου το είπα και εμένα. Μου λέει, θα βάλετε, λέει, για τον Μπαρτζόκα, θα το βάλετε για τη χάρη. Δεν
1: πειράζει. Σου δίνω, μου λέει, μπαίνω μέσα και μου λέει, σου δίνω σήμερα το δικαίωμα να βάλεις τον ύμνο του Ελλάς, ό,τι θες. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Βαγγέλης. Μακάρι όλοι οι οπαδοί να ήταν σαν τον Βαγγέλη. Λοιπόν. Ωραία, και τώρα να πάμε και στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Θα συζητάμε κάθε 2-3 μέρες προφανώς για το θέμα αυτό. Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει πίσω τώρα, θα βγάλουμε κάποιον.
1: Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει και Final Four και θα υπάρχει και αγώνας για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Στους τρεις νικητές. Με πλεονέκτημα το Ολυμπιακό, φαντάζομαι.
0: Πω, φαντάζομαι. Αυτά δεν τα κάνουμε τίποτα. Και εμείς παίζουμε τον Άρη σήμερα. Και μετά, αν τον περάσουμε, ξέρεις με ποιον παίζουμε, τον Ολυμπιακό. Έβαργεσαι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς, όχι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Τα αποφεύγω, θέλω να πω. Είναι ανθυγιεινά, δεν χρειάζεται να τα δεις. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε σαν σήμερα το 1977, να το πω, κύριε, αν και δεν είναι μέρος εκπομπής μας το σαν σήμερα, είναι πολύ αργά πια η εκπομπή μας. Όμως το θυμάμαι, γιατί κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, όχι στην Ελλάδα, μετά από λίγο έρθει στην Ελλάδα, Ο Πόλεμος των Άστρων. Μια ταινία, ρε παιδί μου, εμβληματική, έτσι, για την εποχή της. Εγώ ήμουν τότε 11 χρονών. Και αν θυμάται κανείς, μην το πει κανείς από εσάς, αν θυμάται, εσύ ήσουν τότε στο χωριό σου ακόμα. Δεν ήσουν στην Πάλερο, δεν ήσουν στον τόπο σου.
1: Ναι, είχαμε δύο σινεμά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, όχι. Έτσι, αλλά άλλο θέλω να πω.
1: Σποτιμάς.
0: Θέλω να πω, όχι.
1: Μετά ήρθαν τα βίντεο στην καφετέρια, πάει. Πάντα σιγά-σιγά. Έπαιζε μετά καράτε, πώς το λέγανε.
0: Κατσόντες.
1: Κατσόντες.
0: Λοιπόν, μήπως θυμάται κανείς ποιος ήταν ο φοβερός και τρομερός, μην το πει κανείς, κινηματογράφος την Πατησίων που έφερε το Radio City. Τόπα. Έχω να πω quiz 2 χρόνια. Τόπα. Λοιπόν, το Radio City, θυμάσαι, που είχε για πρώτη φορά τρισδιάστατη εικόνα. Και γίνονταν ουρές έξω από το Radio City. Υπάρχει ακόμα. Στην Πατησίων ήταν. Ουρές μιλάμε, ουρές ατελείωτες. Γιατί είχε τρισδιάστατη εικόνα, Βασίλη. Και σου δίνανε και γυαλιά για να μπεις μέσα, ξέρεις. Και ένιωθες ότι το διαστημόπλοιο ερχόταν κατά πάνω σου. Το είπα μόνος μου. Όρτσε. Όρτσα τα πάντα. Αυτή είναι η μουσική, ε. Λοιπόν, δυστυχώς στη διάρκεια της νύχτας έφυγε μια κοπέλα, μια γυναίκα που εμείς τη συνδέσαμε, γιατί είναι περίπου συνομιλική μου, με τα παιδικά μας. Μια κουκλάρα ήταν, έτσι, και μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα, που είχε επίσης ένα εξαιρετικό σύζυγο και που τη συμπαραστάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής της. Άφησε και τη δουλειά του, άφησε τα πάντα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ Μαστροκώστα. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλλα, έτσι, που τα τελευταία δύο χρόνια άφησε την προπονητική, τα άφησε όλα και ήταν συνέχεια δίπλα στο πλευρό της, ήταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είναι μια περιπέτεια που έχει πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 10-15-20 χρόνια. Ναι, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη, αφήνει και ένα παιδί 18 χρονών πίσω. Ενηλικιώθηκε το παιδί τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβες. Και ήταν και πολύ σημαντικός ο τρόπος που στάθηκε δίπλα της ο Τραϊανός, όλη αυτή την, ο Κολοσσός που τον λέγαμε, έτσι τον λέγαμε, σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε εγώ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στον Τραϊανό, στο παιδί της και σε όλους. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Αυτά τα καθημερινά δράματα επωνύμων και ανωνύμων που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τους διπλανούς μας.
0: Στεναχωρέθηκα γιατί, ρε παιδί μου, είναι η γενιά μας. Εγώ ήμασταν ο Κώστας, ήταν ίνδαλμα για τη δικιά μας γενιά. Έτσι, πολύ ωραία γυναίκα, πρωτοσέλιδα στα lifestyle περιοδικά.
1: Ο πρόεδρός μας, ο Πάνος Σόμπουλος. Λοιπόν, αυτή η παλιά αρρώστια, λέει, δεν αφήνει κανέναν.
0: Καλά, δεν ισχύει πια. Αυτό το έλεγε παλιά. Ναι. Σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
1: Είναι από τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί. Ακόμα και αυτό που έγινε, είδες.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν νικητές.
0: Πρώτον, και δεύτερον, άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Πόσα χρόνια είναι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Συνήλθε, επανήλθε. Επανήλθε βεβαίως και ο καρκίνος. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα ορισμένα πράγματα καλή, για παράδειγμα, είναι η διατροφή, αλλά καλή είναι και η υγιεινή διατροφή.
0: Σωστό. Έτσι.
1: Για αυτές τις μέρες είχα μια στροφή στην πίτσα, στα σουβλάκια και στα υπόλοιπα.
0: Μου το έλεγε κι άλλος που είναι πολύ.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Έχουν ακριβήνει πολύ, Εβδομάδα με τη βδομάδα κρυβαίνουν και έχουν ακριβή πολύ.
0: Εντάξει, να υπάρχει και κάτι ακριβό, όλα φθηνά είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, αλλά τα σουβλάκια είναι το αρνί των φτωχών. Δηλαδή, ένα σπίτι δεν τα βγάλει πέρα, αλήθεια λέω.
0: Τι λες, ρε εσύ, το ανακάλυψε τώρα εσύ με τα σουβλάκια?
1: Τώρα ασχολήθηκα.
0: Μένει σούπερ μάρκετ, αγοράζει ό,τι να είναι. Ναι. Εγώ επειδή ασχολούμαι καθημερινά, μου σου λέω.
1: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πόσο αξιδένουν εδώ πέρα.
0: Πόσο τα αγοράζει?
1: Μια πίτσα που από 14 ευρώ, 18. Μια.
0: Τι πίτσα ρε είπα και εγώ τι πίτσα πήρε 18 ευρώ.
1: Σουβλάκια το αυτό, καλά, πίτα.
0: Πίτα.
1: Ένα ευρώ παραπάνω, 0,6 με 1 ευρώ, ανάλογα το μαγαζί.
0: Μπάτα μετράς τη φούτη τώρα.
1: Όχι ρε, μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν μέρα με τη μέρα.
0: Μέρα με τη νύχτα. Ναι.
1: Μέρα με τη μέρα, δηλαδή μία μέρα και η άλλη μέρα.
0: Είχε 60 λεπτά διαφορά μία μέρα με την άλλη.
1: Είναι λογαριασμός για τον κοσμάκι. Εμείς τα δίνουμε. Να σου πω, ναι, παιδί μου, ξέρεις πώς το λέω τώρα.
0: Ξέρω πώς το λέω.
1: Πολύ αγάπη. Λοιπόν,
0: το ξέρω.
1: Εμείς μπορούμε να το δώσουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Όπα, περίμενε. Αυτή είναι η δικιά μας μουσική. Έχω βάλει το βίντεο που σήκωσα για μας, για την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, ναι, όντως το σουβλάκι 4,20, 4,30, 4,40 και σε κάποιες περιοχές τουριστικές έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι παντού. Στη Μύκονο έχει σουβλάκια ακόμη πιο ακριβά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα σουβλάκια της γειτονιάς.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: 4,20, 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά. 3,80.
1: Είναι μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
0: Ελλάδα. Και στάθηκε πόσα σουβλάκια τρως. Το μόνο που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι, αυτά είναι.
0: Παιδί μου, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα. Πώς το λένε, το σουβλάκι. Έτσι, η τελευταία διαφορά μία με την άλλη.
1: Είναι λογαριασμός για τον κοσμάκι. Εμείς τα δίνουμε. Να σου πω, ναι, παιδί μου, ξέρεις πώς το λέω τώρα.
0: Ξέρω πώς το λέω.
1: Πολύ αγάπη. Λοιπόν,
0: το ξέρω.
1: Εμείς μπορούμε να το δώσουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Όπα, περίμενε. Αυτή είναι η δικιά μας μουσική. Έχω βάλει το βίντεο που σήκωσα για μας, για την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, ναι, όντως το σουβλάκι 4,20, 4,30, 4,40 και σε κάποιες περιοχές τουριστικές έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι παντού. Στη Μύκονο έχει σουβλάκια ακόμη πιο ακριβά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα σουβλάκια της γειτονιάς.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: 4,20, 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά. 3,80.
1: Είναι μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
0: Ελλάδα. Και στάθηκε πόσα σουβλάκια τρως. Το μόνο που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι, αυτά είναι.
0: Παιδί μου, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα. Πώς το λένε, το σουβλάκι. Έτσι, η

0: 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά. 3,80.
1: Φάει μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
0: Ελλάδα. Και φτάθηκε πόσα ζουβλάκια τρως. Το μόνο που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι, αυτά είναι.
0: Παιδί μου, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα. Πώς το λένε, το σουβλάκι, έτσι, ή το καλαμάκι που λένε, ή γύρω, να έχει κρεμμυδάκι, τζατζικάκι, ντοματούλα. Τέλος. Τώρα βάζουν μέσα πατάτες, μαγιονέζα, σος μπερνέζ, τα πόδια τους. Παιδιά, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Έτσι, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Σουβλάκι είναι το σουβλάκι. Τα ακούνε στη Θεσσαλονίκη τώρα και λένε, τι λένε αυτοί. Σάντουιτς είναι αυτό.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έλα μου τώρα. Μια πόλη που λέει το θερμαϊκό. Βγάσανε τσιπούρες. Να σου πω. Κόμματα καινούργια, αλλά αυτά στην πορεία θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Αύριο το βράδυ στις 8. Αύριο το βράδυ στις 8 είναι να ξέρω στις Τσίπρα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έτσι μου λέει ο Κάτσιος έξω. Μου λέει 8, λέω, δεν θα είναι πιο νωρίς. Μου λέει 8 ακριβώς. Το ακριβώς του λέω θα με αφήσει το. Στην Ελλάδα ακριβώς σε πολιτικό κόμμα δύσκολο να υπάρχει. Ναι.
1: Παίρνουμε μήνυμα από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Λέει ότι το είχα κάνει θέμα το καλοκαίρι του 25, με λέγανε λαϊκιστή. Και τα σουβλάκια.
0: Το καταρχάς καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη πρώτον. Δεύτερον, για τα σουβλάκια συζητάμε κάθε 15 μέρες εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα. Αυτό το αγαπημένο μας θέμα είναι. Αυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα σουβλάκια. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς. Μάλλον το τελευταίο διάστημα περνάει.
1: Ήδη όπως βλέπεις αραιώνει τις εμφανίσεις.
0: Αραιώνει σε πολύ. Σε λίγο θα τσαραιώσει εντελώς. Με την ιδιότητα αυτή εννοώ, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Μην παρεξηγηθώ. Ο άνθρωπος είναι. Πάει εκεί για τη Β' Αθηνών σφαίρα. Για το βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:23. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα που είναι πλούσια. Κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν.
1: Πάμε σε κεχηρία.
0: Πόλεμοι ξανατελειώνουν για 25η φορά.
1: Ακού ένα καινούριο κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Καινούριο. Τώρα σήμερα έχει συγκέντρωση. Θα είναι εκεί και ο φίλος μας ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Θα είναι κίνημα συνταξιούχων που θα κατέβει σε εκλογές.
0: Κισί θα λέγεται αυτό.
1: Κισί. Μπράβο. Κισί θα λέγεται. Νέο κόμμα.
0: Καμιά γάτα που τη λέγανε Κισί. Ήταν ένα μικρός. Πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν.

0: Δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
0: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Συμφωνία για Εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Χειρότερος και από τον Μπάσαρη ο Αλβανός κακοποιός με τις 6 χειροβομβίδες. Το βαρύ παρελθόν του με δολοφονίες, ληστείες, βιασμούς. Ποια στεγαστικά προγράμματα έρχονται μετά το σπίτι μου 2. Ροντέο η αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Τζίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Πόσο, 51 χρόνια είναι μαζί με τον σύντροφό της.
12: 51 χρόνια. Oh,
11: σαν το κουκουέ, 7
12: δεκαετίες.
11: 7 δεκαετίες αγώνας και θυσία. Γεια σου, Νίνα.
12: Κουκουέ, φαντάζομαι, θα είναι και ο σύζυγος, έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
11: Ναι,
12: σωστό.
11: Θα τον είχε χώρισει.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα, δεν είναι όλα σάντουιτς τελικά, μας λέει ένας Θεσσαλονικιός ο φίλος μας, ο Βραάμ. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Σερέλη που λέει έξω πάμε καλά, λέει. Conference στη Νέα Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ACA. Ναι. Έξω πάτε καλά. Αυτό είναι.
11: Ξέρετε, αυτό είναι ναι. Κάποια πράγματα που γυρνάνε, παιδιά.
12: Ναι.
11: Μέχρι πρόσφατα ο Παναθηναϊκός έλεγε το σεφ το εξοχικό μας. Ναι. Και κέρδιζε, έτσι δεν είναι.
12: Κέρδιζε, ναι.
11: Μετά, έτσι είναι. Η ζωή έχει γυρίσματα. Οπότε
3: μεγάλες κουβέντες.
12: Έχει ζωή γυρίσματα, έχει ένα τραγούδι να το βάλουμε αυτό μετά. Καλημέρα σας, μου λέει ο Άρης, ασχοληθείτε με αυτά που ξέρετε. Αφήστε τον μπάσκετ. Λέει ο άλλος, η Ισπανία δεν έχει μπάσκετ. Είπα εγώ δεν έχει μπάσκετ. Είπα ότι οι φίλαθλοι στην Ισπανία δεν παρακολουθούν τον μπάσκετ όπως παρακολουθούν το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση. Και χθες, τρανό παράδειγμα, τελικό Ρεάλ είχε 100 φιλάθλους μέσα. 11 τίτλους σαν το Ολυμπιακό έχει Ρεάλ και 22 τελικούς. Μέχρι και παγκόσμιο έχει πάρει η Ισπανία. Και στο βόλεϊ μπορεί να έχει πάρει μια χώρα. Και στο beach volley έχει πάρει παγκόσμιο κάποιος. Τι πάει να πει αυτό. Το ίδιο και η Ιταλία και η Γερμανία.
3: Μετά το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ. Ξέρει καλύτερα τον κόσμο από εμάς. Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα. Γιώργο, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Γιώργο.
13: Καλημέρα.
3: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε ανακοχή.
13: Ανακοχή έχουμε θεωρητικά εδώ και αρκετές εβδομάδες.
3: Ναι.
13: Έχουμε από τις αρχές Απριλίου, δηλαδή δεν έχουμε.
3: Συμφωνία, έχουμε δύο μήνες παράταση.
13: Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Συμφωνία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μέχρι να υπογραφεί συμφωνία. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι υπογεγραμμένο αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν μιλάει ότι έχει γίνει συμφωνία. Το πολύ που λένε όλοι είναι ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει για δύο μήνες, αυτό είναι το διάστημα το οποίο ακούγεται, την υπάρχουσα κατάσταση, εννοώ χωρίς εχθροπραξίες, ανοίγοντας σταδιακά τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι κάτι που τους πονάει όλους. Πονάει και τη ΣΥΠΑ, πονάει και την Ευρώπη, πονάει και το Ιράν, πονάει και τους Ασιάτες. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ότι θα υπάρξει ένα σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα καυτά ζητήματα, αυτά δηλαδή για τα οποία έγινε ο πόλεμος, θα τα συζητήσουν εν ευθέτω χρόνο. Όπως έλεγαν σήμερα το New York Times, λέει ο Τραμπ προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ γιατί δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, αφήνει όλα τα σημαντικά για πολύ αργότερα, τα βάζει κατά το χαλί. Αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
3: Και επί της ουσίας, ως προς την προοπτική του πολέμου, αποκλιμάκωση ή όχι, αν θα είναι πραγματική, αν θα είναι προσωρινή, αν έχουμε κάτι διαφορετικό.
13: Η απάντηση μπορεί να δοθεί δια της άτοπων απαγωγής. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για συγκεκριμένους λόγους, τους έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αρκετές φορές. Τουλάχιστον αυτούς τους λόγους, τους οποίους επικαλέστηκαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οι σκοποί του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Ούτε το πυρηνικό του, τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν, αυτό το απευλουτισμένο ουράνιο, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
3: Ούτε
13: το καθεστώς του Ιράν έχει ανατραπεί. Ούτε το Ιράν έχει πάψει να στηρίζει τους περιφερειακούς τους συμμάχους. Δηλαδή όλα τα οποία, για τα οποία ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, δεν έχουν επιτευχθεί. Άρα, εάν
3: και σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξεχάσει στη δημόσια σφαίρα.
13: Ακριβώς.
3: Αυτά, έτσι.
13: Εγώ προσωπικά, για να σταθερήσω την άποψή μου, λέω μακάρι να υπάρξει ειρήνη και να μην σηκωθεί όπλο εκεί.
3: Ναι.
13: Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τότε ό,τι όπως και να προσπαθήσει να μας το παρουσιάσει ο Τραμπ, ας πούμε, αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούν ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό.
3: Μάλιστα. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και στο άλλο επίπεδο, Γιώργο, στην Ρωσία με την Ουκρανία, πιάνω εκεί ένταση μεγάλη και κυρίως με τον πόλεμο των drones. Είχαμε και εμείς
13: εδώ.
3: Με τον
13: πόλεμο των drones, βεβαίως. Με τον πόλεμο των drones και με τον πόλεμο των πυράβλων. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία το. Καταρχήν, αυτός είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν υπάρχει ούτε εκεχηρία, ούτε ανακοχή, ούτε τίποτα, έτσι.
3: Mm-hmm.
13: Υπήρξαν τρεις μέρες, θεωρητικά τουλάχιστον, πάυση των εχθροπραξιών εκεί γύρω στην 9η Μαΐου, που ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Και ο Τραμπ περηφανεύτηκε ότι εγώ το έκανα και το πέτυχα αυτό. Αλλά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται και έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία είχε καταφέρει αρκετά πλήγματα στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα με drones, αυτή τη στιγμή η Ρωσία απαντά και απαντά με όλο τους το οπλοστάσιο και διαθέτει οπλοστάσιο και νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση. Πού θα οδηγήσει αυτή και πάλι οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Εκεί είναι το κλειδί σε όλα. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτά τα οποία ήθελε και φυσικά η Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να απελευθερωθεί το οποίο δηλώνει.
12: Άμα δούμε τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ μέσα στα επόμενα 5 χρόνια μου τρυπήστε τη μύτη. Έχω να πω εγώ. Άσχετο,
13: ναι,
12: αλλά και σχετικό.
13: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να μας αφορά όλους.
12: Ναι,
13: αυτό, ναι. Δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες που δεν είναι
12: φυσικά. Με όλες τις συνέπειες που αυτό φέρνει, έτσι. Ναι.
13: Δεν είναι μόνο φυσικά αυτό που μόλις πηγαίνουμε στην Αντλία, πώς γεμίζουμε τη μηχανή, το αυτοκίνητό μας. Είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται
12: όλα.
13: Στο σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές και σε όλα τα είδη είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο δηλαδή μαζί με την κερδοσκοπία και φυσικά είναι όλη η στροφή, όλο αυτό το κλίμα και όταν έχουμε ένα πόλεμο που είναι 5-5 χρόνος όπως είναι στην Ουκρανία, όταν έχουμε το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πολεμπόλεμη κατάσταση εδώ και 3 χρόνια από τότε που έγινε η επιδρομή της Χαμάς. Όταν έχουμε λοιπόν τόσα χρόνια πολεμικές συγκρούσεις και βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε εικόνες με καταστροφές, νεκρούς, βομβαρδισμούς, απειλές κτλ. Ο κόσμος συνεχίζει να συνηθίζει την ιδέα ότι εντάξει, μπήκαμε σε μια πολεμική εποχή. Πόσο αυτό δίκαιο. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο από όλα.
12: Πόσο δίκιο έχεις. Καμία σχέση η εποχή που ζούμε με το πριν από 15 χρόνια. Όχι πολύ μακριά.
3: Καμιά φορά ο Σωτήρης Γιώργο λέει με πόση ευκολία ρε παιδί μου βάζουμε το θέμα των πυρηνικών πάνω στο τραπέζι. Δεν το λέγαμε παλιά, δεν τολμούσαμε να το φανταστούμε.
12: Την περασμένη εβδομάδα έδωσε ένα βίντεο το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ από αυτή την πλευρά, έτσι, το οποίο ήταν βίντεο προετοιμασίας για πυρηνικό πόλεμο. Και το έδωσε, έτσι, το έδωσε χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Το έδωσε. Καλά, υπάρχει λόγος που το έδωσε, έτσι, προφανώς. Το έδωσε για να δείξει ότι είναι σε ετοιμότητα πυρηνικού πολέμου. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι. Δεν είχε βγει. Πώς τον λένε αυτό μόνο τον εκπρόσωπο του Πούτιν που βγαίνει και βρίζει αντί για τον Πούτιν. Που ήταν πάλι. Μία πρόεδρος, μία αντιπρόεδρος, πρωθυπουργός, μία πρόεδρος. Δεν είχε κάνει κάποια δήλωση εκεί. Ο Μετβέντεφ. Ναι, ο άλλος είναι πιο ψύχρεμος. Όχι, το Μετβέντεφ λέω που τα χώνει το.
3: Θα σου πω, επειδή και εδώ τώρα έχουμε εκεί φασαρίες στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παλιά με τον Κασελάκη και τέτοια. Στην Τουρκία τα λύνουν πιο δραστικά αυτά. Πηγαίνει η αστυνομία στο κόμμα και τα λύνει.
13: Ναι, τώρα γιατί να καθόμαστε να συζητάμε τι θα γίνει από εδώ και από εκεί. Όποιο είναι αντίπαλος μπαίνει στη φυλακή και τελειώνουμε.
12: Παράνομος.
13: Βέβαια, γελάμε, να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην αντιπολίτευση είναι ένα εμφύλιο της αντιπολίτευσης.
12: Βεβαίως, γιατί ναι.
13: Δηλαδή, είναι σαν, ξέρω εγώ, λέω τώρα ο Σοκράτης Φάμελος να πει ή ο Τσίπρας να πει ότι ο Φάμελος δεν μου κάνει γιατί μου είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πηγαίνετε, βάλτε τον στη φυλακή και να τον πάρω όπως είναι.
12: Ναι. Η προσφυγή είναι από τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι. Πόσο είναι, κοντά στα 80-78 ετών.
13: Έχασε πανηγυρικά. Και ο Τραμπ κοντά στα
12: 80. Ναι, αλλά δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Τον θυμάμαι στην προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον Ερντογάν και ήταν σαν το γιο του Ερντογάν. Σαν γιο του Ερντογάν εκεί την περίοδο. Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν.
3: Και μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Κύπρο την είδες, τα είδες, Γιώργο?
13: Ναι, τα είδα τα αποτελέσματα στην Κύπρο.
12: Συνεχίζει ο δικοματισμός, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα ψήφων.
13: Στην Κύπρο συνεχίζει μεν ο δικοματισμός, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δικοματισμός συνεχίζει από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρέθηκε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
12: Και γενικά.
13: Είχε χάσει περίπου το 1/3 των δυναμεών.
12: Τα δύο κόμματα αυτά. Δεν ξέρω πώς γνώρισε, Γιώργο. Τα δύο κόμματα αυτά, εγώ τα θυμάμαι να είναι στο 35% το καθένα περίπου. Μία 35% το ένα,
13: 30% το άλλο.
12: Μοιράζονται ένα 65-70%. Ναι. Και έχουν πέσει κάτω
13: 50%. Και επίσης όλη αυτή η σκλήρινση του πολιτικού σκηνικού. Εννοώ αυτό που αποτυπώνει για την κοινωνία της Κύπρου με το σχεδόν διπλασιασμό του
12: της Χρυσής Αυγής,
13: του ΕΛΑΜ, που πήρε, ξέρω εγώ, 12%, όπως πήρε, δεν ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί έτσι να το περνάμε αυροχιστός.
12: Όχι, συμφωνώ.
3: Γιατί, συγγνώμη, το περνάνε οι Κύπροι με την έννοια ότι το ΕΛΑΜ και ψήφισε πρόεδρο της Βουλής μαζί με την πλειοψηφία και πιθανόν να είναι και κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με το ΔΣΥ και τον Χριστοδουλίδη. Γιατί τα κόμματα που στήριζαν τον Χριστοδουλίδη, με εξαίρεση το ΔΥΚΟ, είναι όλα εκτός Βουλής. Μείναν απ' έξω. Είναι προεδρικό το σύστημα εκεί, να πούμε στους ακροατές.
13: Ναι. Λοιπόν.
12: Ευχαριστούμε πολύ,
13: Γιώργο.
12: Να είσαι καλά.
13: Καλή σας ημέρα.
12: Συγγνώμη που το βαρύναμε έτσι πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε. Θέμα αυτά, επηρεάζουν όλα αυτά τα θέματα, κυρίως το πρώτο που συζητήσαμε, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το αν θα ανοίξει στενά το Ορμούς, για παράδειγμα, κάποια στιγμή, να ανοίξουν κανονικά όμως, έτσι. Ναι, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί κινδυνεύουμε να μην έχουμε πετρελαιάκι και να τα κάψουμε να πάνε για όλη τη μάνα και τα ελεκτροπορικά εισιτήρια να ανέβουν και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μόνο εκείνη στην Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ.
3: Ποτέ. Και τώρα ακόμα. Βλέπεις πάλι κόκκινο.
12: Όχι, δεν βλέπω κόκκινο, ρε παιδί, αλλά λέω ότι δεν έχει και καμιά πάρα πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με την άνοδο της τιμής βενζίνης. 2,15 στο βενζινάδικο της γειτονιάς μου σήμερα το πρωί. Ρίχνω μια ματιά φεύγοντας πάντοτε. Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Νέο χαράτσι στα κίνητα, τι κρύβει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σήμερα. Θα βγάλουμε τον κύριο Παραδιά.
3: Σε 5 λεφτά και κάτι, παιδιά.
12: Σε 5 λεφτά και κάτι, ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άρε Ρόμπιν. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς στις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε διάλειμμα, βάλτε και ένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε.
14: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στράτο Παραδία, πρόεδρο τη Παναλληνία Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πάρια.
1: Καλημέρα πρόεδρε.
0: Πριν από λίγο κουβεντιάζαμε εδώ πέρα με τον Βασίλη για τα σουβλάκια και λέγαμε για τις διπλόπιτες κλπ. Τώρα διαβάζουμε διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα. Τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται?
2: Είναι διπλός, στην ουσία είναι τριπλός.
0: Τριπλός, α, ωραία, ακόμα μεγαλύτερος.
2: Γιατί είναι τριπλός? Εντάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από έσοδα. Προφανώς ζήτησε από το κράτος έσοδα και κάποιοι σκέφτηκαν την κυβέρνηση, δεν έχουμε να σου δώσουμε, αλλά θα σου φτιάξουμε ένα νόμο να πάρουν τα παίρνει εσύ κατευθείαν από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν η ιδέα που έχει πέσει τώρα είναι, και που προσπαθούν να νομοθετήσουν, είναι να τριπλασιαστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP. Με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που είναι ο φόρος ηλεκτρολογημένων χώρων, ο οποίος αφορούσε τους ενοικιαστές, αυτός καταργείται με διαφορά ότι το τέλος ακίνητης περιουσίας, τελικά με το σχέδιο αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα και έχει πάει για διαβούλευση, διπλασιάζεται για τους Δήμους, αλλά δίνεται η δυνατότητα. Παρόμοιο τέλος, με παρόμοιο ανώτατο όριο, το 0,35 της χιλίας και αυτό, να επιβληθεί με αποφάσεις της τοπικής, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της κάθε περιφέρειας. Mm. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος πληρώνει το μήνα 10 ευρώ στο TAP, mm. αυτό θα γίνει πλέον 20 για το Δήμο και άλλα 10 για την περιφέρεια. Θα γίνει 30.
0: Αυτό έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
2: Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ, βεβαίως. Ναι. Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
0: Και αφορά... και όλους τους λογαριασμούς του ελληνικού ρεύματος.
2: Ακριβώς. Αφορά όλα τα κίνητα.
0: Θα κοπεί από τον έμφυα το αντίστοιχο ή ο έμφυα?
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Ο έμφυα παραμένει. Δεν είναι το
0: άρα θα είναι ένα επιπλέον φόρος ο έμφυα που θα καταργηθεί. Αυτό είναι. Και συγγνώμη, αυτό έχει μπει σε διαβούλευση τώρα?
2: Αυτό έχει μπει σε διαβούλευση, η οποία είναι μέχρι τις 4 του μηνός.
0: Τα έσοδα του που θα πάνε αυτά?
3: Μέχρι τις 4 Ιουνίου, έτσι.
2: Τα έσοδα αυτά θα πάνε, ο διπλασιασμός, το διπλάσιο TAP θα πάει στους Δήμους,
0: ναι.
2: Και το τρίτο κομμάτι που θα είναι ίσο με το αρχικό TAP, το 0,35 της χιλίας και αυτό, αυτό θα πάει στην κάθε περιφέρεια από τη στιγμή που θα το νομοθετήσει με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Και οι Δήμοι, συγγνώμη, θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη ή θα έχουν τώρα τέλη πλέον?
2: Όχι. Τα δημοτικά τέλη παραμένουν εκεί, στα δημοτικά τέλη.
0: Άρα,
2: γίνεται.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αυξηθούν τα έσοδα του Δήμων, είναι σαφές. Δεν...
0: Ναι, ναι, δεν και θα μειωθούν τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Ναι.
3: Αυτά. Λίγο, συγγνώμη, εγώ είμαι οικιαστής για παράδειγμα. Στο σπίτι που μένω, ποιος θα το πληρώνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα. Το TAP είναι ενσωματώνεται μέσα στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα, επειδή το TAP ως τώρα ήταν ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, αμεληταίο, κανένας ενοικιαστής δεν έθετε θέμα κάθε μήνα να πάει να ανοίξει λογιστήριο με τον ιδιοκτήτη του και να του λέει: αυτό το μήνα σου κράτησα 8 ευρώ για το TAP. Τον άλλο μήνα θα σου κρατήσω 10, ξέρω εγώ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 5, ξέρω, γιατί καμιά φορά αυτό ποικίλει κιόλας. Έτσι, κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Απ' την ώρα όμως που τα ποσά αυτά θα ανέβουν, έτσι. Θα προκύψουν και τέτοια θέματα. Ότι εντάξει, το πλήρωνα ως τώρα που, για να μην ανοίξουμε παρτίδες μεταξύ μας. Αλλά τώρα αυτό το δράμα που αυξήθηκε, τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι μόνο το τι θα κάνουν μεταξύ τους, είναι ότι πιο κάτω θα έρθει η ΑΔΕ, η οποία από την 1η Οκτωβρίου που θα εφαρμόσει τον καινούριο νόμο για την τραπεζική κατάθεση των ενοικίων, όταν ο ενοικιαστής παρακρατεί ένα κομμάτι του ενοικίου για το φόρο αυτό, η ΑΔΕ θα διαπιστώνει ότι δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ενοικίο, αλλά ότι είναι λυψό.
3: Άρα χάνει την επιδότηση, τι χάνει, τη μείωση φόρου?
2: Χάνει τη μείωση φόρου ο ιδιοκτήτης. Η ζημιά θα την πάθει και μεγάλη ενοικιαστής. Γιατί θα χάσει το ενίκη του Νοεμβρίου. Και θα χάσει επίσης, αν παίρνει και επίδομα στέγασης, θα χάσει και επίδομα στέγασης.
0: Αυτός ο νέος διπλός αυτοδιοίκησης, τι στόχο έχει να δει, στην ενισχύση τα έσοδα των Δήμων?
2: Ταμιακό στόχο έχει, δηλαδή να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Των Δήμων και των περιφερειών, από την ώρα που θα το αποφασίσουν οι κάθε περιφερειές του Δήμου. Κοιτάξτε, οι Δήμοι είχαν ένα πλαίσιο 0,25 έως 0,35 και σχεδόν το 90% των Δήμων είχαν νομοθετήσει το 0,35.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό το 0,35 γίνεται 0,70 και θα πάνε όλοι, και άλλα 0,35 για την,
0: δηλαδή,
2: για την περιφέρεια.
0: Δηλαδή,
2: 1,05 τη χιλή.
0: Έναν ακόμα μικρότερο βέβαια, αλλά έναν ακόμα έμφυα ουσιαστικά θα έχουμε.
2: Μην λέτε μικρότερο για τον εξής λόγο. Ο πρόδρομος του έμφυα ήταν το ΕΤΑΚ, Μετά που είσαι σε δύο χρόνια ακινήτων, από το ενίο τέλος ακινήτων, ο πρόδρομος του ΕΦΗ ήταν 1 της χιλίας. Και τώρα εδώ μπορούμε να πάμε στο 1,05 της χιλίας.
0: Α, ωραία. Άρα μπορεί να έχουμε 2 ΕΦΗ, σωστά.
2: Μα εμείς κατά κάποιο τρόπο έτσι το καταγγέλνουμε αυτό. Λέμε δηλαδή ότι εδώ πρόκειται για ένα δεύτερο ΕΦΗ.
0: Τι λέει η κυβέρνηση αυτό, θα μάθουμε.
2: Η κυβέρνηση υπέρ σε διαβούλευση. Τώρα, τι θα κάνει τελικά. Εάν θα το ξαναδεί το θέμα. Έχει
0: εκλογές, γι' αυτό ρωτάω.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης.
0: Όχι, λέω αν έχετε συζητήσει καθόλου.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά όχι με τον ίδιο τον υπουργό.
0: Διαβάζω εδώ.
2: Δηλαδή, παρότι έχουμε ζητήσει να τα πούμε από κοντά, δεν έχει γίνει αυτό κατόρθωτο μέχρι στιγμής.
0: Διαβάζω εδώ ότι αν δεν πληρωθεί αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι ξεχωριστό ποσό μέσα. Θα υπάρχουν ό,τι προβλέπεται για το αν εμπλέωσε συνολικά του λογαριασμού του ρεύματος.
2: Ό,τι προβλέπεται συν το κόψιμο του ρεύματος.
0: Συν το κόψιμο του ρεύματος.
3: Ο συνάδελφός μας, ο Προκόπης Χατζηνικολάου, ρωτάει, θα μας ακούει, ρωτάει, θα αυξήσει τις τιμές των ενοικίων αυτό.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τις τιμές των ενοικίων. Καμία σχέση, απολύτως. Αλλήμον, δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πάντα πλέον έχουν σχέση. Οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθαρά. Εάν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, όποιο σπίτι είναι ξενίκιαστο για οποιοδήποτε λόγο, να βγει στην αγορά με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή, θα υπάρξει μια τεράστια προσφορά σπιτιών και αυτό θα ρίξει τα ενίκια.
3: Τώρα, πρόεδρε,
2: αυτό θα ρίξει τα ενίκια ακόμη και στις υπάρχουσες μισθώσεις.
3: Τώρα, πρόεδρε, βλέπουμε ρεπορτάζ για το νέο ανακαινίζω που ξεκινάει τον. Τώρα, σύντομα, τον Ιούνιο, ναι. Έντος του Ιουνίου. Ναι. Τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό, τι να προσέξουμε.
2: Κοιτάξτε, τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα με καλές προθέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά συνοδεύονται από την προσβολική γραφειοκρατία και από μια πανάκριβη για τον απλό πολίτη φορολογική συμμόρφωση, που σημαίνει ότι όταν πας να ζητήσεις από το ΜΑΣ το τιμολόγιο, η τιμή αλλάζει εντελώς και θα σύντομα ότι θα πληρώσεις και το ΦΠΑ 24%. Αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χειρόφρενο σε όλη αυτή την προσπάθεια και είναι στο αγώνα το ωκεανό μπροστά στις τεράστιες ανάγκες του παλιού, του συνεχώς παλαιόμενου ηλιακού δυναμικού της χώρας μας για εξυγχρονισμό. Δηλαδή είναι καλά αυτά τα προγράμματα, αλλά η γραφειοκρατία τους όμως στην ουσία βλέπετε πως είναι μεγάλος πια ο αριθμός των πολιτών που ενώ δηλώνει και επιλέγεται να μπει στο πρόγραμμα, όταν αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος και διαπιστώσει ότι θα πληρώσει το μηχανικό που θα έρθει να κάνει την ηλεκτρική ταυτότητα.
0: Είναι αποθαρρυντικό.
2: Εκεί και τα λοιπά και βλέπει στο κόμμα και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει δεν προχωράω. Έτσι. Δηλαδή όλη αυτή, όλο αυτό το γραφειοκρατικό
0: θέλει να γίνει πιο
2: σύννεφο,
0: απλό λέτε έτσι, πιο απλό.
2: Όλο αυτό το γραφειοκρατικό σύννεφο ας πούμε όλης αυτής της ιστορίας αποθαρρύνει τον απλό πολίτη, του αυξάνει το κόστος τρομακτικά και στο τέλος το τον αναγκάζει στο τέλος ό,τι να κάνει, να το κάνει μέσα στο χώρο της παραοικονομίας, κάτι πάρα πολύ κακό για τη χώρα την ίδια, για τα φορολογικά μας έσοδα. Έτσι, δηλαδή η πάρα πολύ νομιμότητα είναι αυτή η οποία στο τέλος ας πούμε αποτελεί εμπόδιο για την ίδια την εφαρμογή της νομιμότητας.
3: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Γιατί
0: ένας φίλος εδώ,
3: Αντώνης... Ο κ. Στράτος Παραδίας, να πούμε για τους ακροατές που είναι...
0: Πρόεδρος της Παναγικής Ομοσπονδίας Συντηρητών Ακινήτων. Λοιπόν, ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκεί στην πρωτεύουσα το σουβλάκι το λέτε καλαμάκι. Το κοντοσούβλι πώς το λέτε. Κοντοσούβλι. Χοιρινό. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει βγει και κοτοπουλήσιο και μοσχαρίσιο κοντοσούβλι. Εγώ έχω μαγαζί που λέτε κομμάτι μοσχαρίσιο στη γειτονιά μου και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αγιαντολάχ Χομεϊνί Τζούνιορ, λέει. Για την Ολυμπιακάρα του λέει. Συγχαρητήρια και σε εσένα, λοιπόν. Αν και δεν έπαιξε, όπως λέει εδώ πέρα, σκουρίσει ούτε εσύ. Λοιπόν, το Ιράν και Ολυμπιακάρα να νικάνε, λέει. Πάει παρά για τον Ατοτσολιάδων. Μ' αρέσει. Τι λέει, τι σκαρφίστηκαν, λέει η Λέτα. Θα πληρώνουν 500 ευρώ ετησίως στο Δήμο για να το τρώνε επιτίδη. Πάλι καλά, δεν έχουμε να πληρώσουμε έλεος Λέτα. Καλημέρα,
3: ήταν
0: Λέτα.
3: Η είδηση της ημέρας και ευτυχώς που ήταν και υπομειδά, αλλιώς να μας εμείς δεν πάραμε χαμπάρι τίποτα.
0: Χαίρετε, λέει ο Ελευθέριος, ο Σαμαράς όντως δεν πάθησε ως τώρα την πανόφυλλα Μητσοτάκη, περίπου ήταν εκλογών το Σεπτέμβριο. Καριστιανό και Τσίπρα τσίμπησαν. Την έχει πατήσει όμως ο Σαμαράς, τότε δεν ακούγεται να έχει κάποιο τέλος προκοπή, ήταν ανακυκλώνει αποτυχημένους. Μόνο το Σαμαρά φοβάμαι, όντως ο Μητσοτάκης, γιατί κόβει από την οδό και αποτελειώνει πολιτικά και τη Λατινοπούλου, που τόσο τη θέλει ο Μητσοτάκης για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γεια σας, κύριε Ζωμάνη.
3: Μέχρι τις 15 Ιουνίου νομίζω θα έχουμε ακόμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ μέχρι τις 15.
0: Άντρε, να ξεμπερδεύουμε να αρχίσουμε τις δημοσκοπήσεις για να τους βάζουμε όλους πια. Ναι. Πρέπει να φτιάχνουμε 48 κάρτες δημοσκοπήσεις πια για να τις χωράμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
3: Περισσότερη πολιτική επικαιρότητα θα
0: πρέπει να έχουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, και για πολλά ακόμα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραστη εκεχηρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ αρχικά δήλωσε μεγάλη πρόοδο, στη συνέχεια ζήτησε χρόνο για την επίτευξη μιας καλής και σωστής συμφωνίας με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει σε επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 92-85 της Real Madrid και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του EuroLeague. Χιλιάδες φίλαθλοι αποθέωσαν την ομάδα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες για την επιχείρηση της τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενημερώσει τυχαίες τις λεγόμενες γαλάζιες πατρίδες, τις λεγόμενες γαλάζιες την 1η Ιανουαρίου 2017 από τη σχέδια που προβλέπει δημιουργία του τέλους και της ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος εκείνη της περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το νέο τέλος συνθέτει ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφυο, ο οποίος θα επιβάλλεται παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 22 πιστόλια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για ανθρωποκτονία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν όταν φορτηγό μετέφερε σιδηροδοκούς αλλά και επιβάτες ανετράπη σε κεντρική εθνική οδό στο Μπαγκλαντές. Στα αθλητικά, ο Άρης θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και έχει βάλει στο στόχαστρό του τον ταξιάρχη Φούντα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Άγγελος Μπασινάς που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Νιόνιος.
1: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Δημήτρης Κύργος μας κάνει τη τιμή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να είναι στην παρέα μας. Και φρόντισε και τα μίγδαλα, έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα είναι μια εβδομάδα θερμοκρασιακώς ωραία και θα καταλήξει και στον πρώτο μίνι καύσωνα που λέμε εμείς της.
3: Τώρα του Αγίου Πνεύματος.
2: Του Αγίου είναι ο πνεύμα. Του Αγίου Πνεύματος, ναι, θα έχει καύσωνα. Καύσωνα, τώρα καταλαβαίνεις. Θα πάει 35, 34, θα καούμε. Θα ρίξουμε κοντίσιον, θα λέμε πόπου και εγώ είμαστε. Καιρό είναι αυτό και όλα τα υπόλοιπα.
3: Δεν έχει πια ένα με τον καιρό. Το χειμώνα του φταίει που είναι χειμώνα. Το καλοκαίρι που είναι και καλοκαίρι.
2: Δεν είναι ασχολείσαι μαζί.
3: Την άνοιξη που είναι άνοιξη.
2: Τι ασχολείσαι μαζί μου, εγώ ασχολούμαι μαζί σου. Τι ασχολείσαι.
3: Λοιπόν, θα είναι όμως και θερμοκρασίες πολιτικές νομίζω αυτή τη βδομάδα.
2: Κάνε μια χαζή ερώτηση.
3: Δεν έχω ερώτηση.
2: Λοιπόν, για πες.
3: Κοίτα, νομίζω θα είναι μια περίοδος μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού που θα υπάρχει μια πλήρη αναδιαμόρφωση του πολιτικού σχεδίου.
2: Μαζάλισε με την Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε και εμείς που είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης, πες του.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε, χάσατε.
2: Μπλε, χάσατε χθες.
3: Χάσατε,
2: αλήθεια είναι. Να σου πω τώρα. Όχι, ήμασταν πάντα, δεν εννοούμε με την ευκαιρία τη χθεσινή. Καμιά φορά είμαστε κάθε μάδα που παίζει Ολυμπιακός. Αλλά λέω τώρα είμαστε και Ρεάλ Μαδρίτης κανονική.
3: Και εγώ παλιά ήμουν Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έμαθα την ιστορία με τον Φράγκο και λοιπά, έγινα μπάρτσα.
2: Νο πολίτικο. Νο πολίτικο. Δεν ανακατεύουμε την πολιτική με τα αθλητικά.
3: Ποιο το λέγατε.
2: Νο πολίτικο. Ποιο εσεί το λέγατε. Το λέγατε στην εξέδρα σα χρόνια αυτό εσεί, το νο πολιτικό. Στο Καρεσκάκη πριν από 15 χρόνια. Ότι δεν υπάρχει πολιτική στο ποδόσφαιρο αυτό. Δεν το θυμάσαι καθόλου. Έχει πάει καθόλου κάτι σκάκι, πάει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αύριο το βραδάκι, απόγευμα θα δούμε. Πάω στο βραδάκι, φαντάζομαι. Πάω στα δελτία ειδήσεων. Θα μάθουμε. Το χρώμα το ξέρουμε. Θα είναι μπλε και κόκκινο. Το μπλε τη πατρίδα, το κόκκινο των αγώνων. Έτσι δεν είπε ο πρόεδρος. Αλέξης, είπε λοιπόν αυτό. Αύριο θα μάθουμε και αύριο θα δούμε, νομίζω εγώ, και από το πώς θα κάτσουν οι παριστάμενοι. Και ξέρεις, το τι θέλει να δείξει προς τα έξω, τι θέλει να περάσει προς τα έξω.
3: Δεν νομίζω. Απόφαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα πάνε.
2: Ναι,
3: δεν πάει κανείς. Δεν είναι δηλαδή όπως πριν.
2: Γιατί πια έχει γίνει κωμωδία αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Να πηγαίνουν οι βουλευτές σε ένα κόμμα καινούριο να λένε ότι θα πάνε σε αυτό και να υπάρχει κόμμα ταυτόχρονα.
3: Κοιτάξτε τώρα, τι υπάρχει τώρα να είμαστε δίκαιοι. Πρώτον, έχουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς μια πλήρη ανασύνθεση. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα δίλημα τώρα ο Φάμελος αν θα εισηγηθεί να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές με μια μικρή συμμαχία άλλων δυνάμεων ή να πει ότι εγώ δεν αναστέλω τη δράση μου, υπάρχω, αλλά δεν κατεβαίνω σε εκλογές και πηγαίνω και στηρίζω όποιος θέλει από εμάς το κόμμα Τσίπρα.
2: Σωστά.
3: Σε αυτή την υπόθεση θα αντιδράσουν Πολάκης, Παπάς, Σαδούρου κλπ. Και θα προσπαθήσουν να πάρουν την πλειοψηφία ώστε να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το καταφέρουν, θα φύγουν. Αν ο Φάμελος δηλαδή πάει με αυτούς, θα το φύγουν οι υπόλοιποι ανάμεσα στο οποίο και οι πιο στενοί τους συνεργάτες και μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών στην πορεία από το φθινόπωρο.
2: Ναι.
3: Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Την Τετάρτη θα φύγουν άλλοι 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά. Θα πάψει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Δεν θυμάμαι και εγώ.
3: Τώρα έχει 11. Έφυγε ένας, ο μειονοτικός που είχε 12 και μένει με τους 11. Θα φύγουν 5, 10 θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: No.
3: Τελείωσε και εκεί. Με ποιον θα πάει, ο Βαρουφάκης δεν θέλει να πάει. Ήθελε μόνο τον Γαβρίλη Σικελαρίδη, όχι τους παλιούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζακαλώτο που τον άλλαξε στο Υπουργείο Οικονομικών με τα μνημόνια, τον Σκουρλέτη, τον Φίλα του θέλει αυτού. Λέει δεν πάω με αυτού, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
3: Θες και κύριε Γαβρίλη μου να έρθει. Λέει δεν θέλω μόνο, ούτε το άλλο κόμμα ολόκληρο είμαι. Λοιπόν και σε ζητάει τώρα τι θα κάνει.
2: Κόμμα ολόκληρο δεν είναι, θέλω να πω.
3: Κόμμα είναι, εντάξει.
2: Δεν χωράει στο Μαρακανά, α πούμε. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου.
3: Άλλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και εκεί μία κίνηση. Θα έχουμε κόμμα Σαμαρά. Το οποίο επίση θα επιδράσει στον χώρο και τη Νέα Δημοκρατία και στον χώρο τη κεντροδεξιά. Θα το έχουμε. Όλε οι πληροφορίε, τουλάχιστον δικέ μου, επιμένουν ότι θα είναι μέχρι τον τα μέσα Ιούνιου. Και εκεί θα κλείνει το μάτι σε αυτό το κόμμα ο Κώστας Καραμαλής και θα είναι και ορισμένοι υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι θα είναι βουλευτές.
2: Πώς θα το κλείσει το μάτι,
3: ας πούμε, αύριο που θα μιλήσει σε εκδήλωση για το βιβλίο του Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, εκεί παρών μπροστά στο θεωρείο. Όχι στο θεωρείο που λέγανε.
2: Θα είναι ο Κώστας
3: Καραμαλής.
2: Και τι αυτό θα είναι κλείσιμο ματιού.
3: Και αυτό και πολλά άλλα. Και αυτά που θα πει για την εξωτερική πολιτική και καραμαλική που θα είναι στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Προφανώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συνολικό πράγμα. Ποιον θα επιδράσει τώρα, η κυρία Καριστιανού δεν φαίνεται να έχει. Οι δημοσκοπήσεις ξεκινάνε από σήμερα. Mm-hmm. Κάποιες έγιναν και τις προηγούμενες ημέρες, δεν μετρούν. Η κυρία Καριστιανού δείχνει να μην έχει τη δυναμική που ανέμενε πάντως. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Άδω.
3: Ναι, λέω μέχρι τις έως τώρα μετρήσεις, δείχνει να μην έχει την δυναμική η οποία αναμενόταν.
2: Ναι.
3: Δεν βρίσκονται μια δυναμική η οποία θα πισκίζει, πάει για δεύτερο κόμμα, πρώτο κλπ. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Αυτό είναι σωστό που λες. Λοιπόν, και αυτά λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα γίνει ένα συμπούρμπουλο που λέμε.
2: Πασόκ ανεβάζει τους τόνους καθημερινά απέναντι στην κυβέρνηση για να δηλώσει τη θέση του ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον στο παρόν, μέχρι να γίνει και πρώτο όπως φιλοδοξεί.
3: Έχει μια.
2: Θα έχουμε τον κύριο Βελόπουλο μες τη εβδομάδα, τον έχουμε.
3: Ναι,
2: εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
3: Λοιπόν, έχει το εξής το Πασόκ. Έχει μια. Θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Τώρα, σκιώδη κυβέρνηση λέει θα κάνει και ο Τσίπρας λίγο αργότερα, αλλά θα δούμε πόσες σκιώδες κυβερνήσεις θα υπάρχουν. Okay. Ώστε να υπάρχει να παίζει του μάνι του υπουργού ή το μεάρχε του Πασόκ.
2: Yeah.
3: Έχει και μια εισήγηση να κάνει πρόταση μομφής.
2: Yeah.
3: Αλλά νομίζω δεν μπορεί να την δεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης αυτή, γιατί όλοι θα πούνε ότι το κάνει γιατί φοβάται τον Τσίπρα και το Τσίπρας και αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι θα πάει η πολιτική ζωή μέχρι το καλοκαίρι. Θα φύγουμε για διακοπές και το φθινόπωρο. Οι δημοσκοπήσεις που επαναλαμβάνω ξεκινάνε όλες οι εταιρείες από σήμερα. Για να δουν και πώς μετριέται μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού. Πώς θα μετρείται αύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας και μεθαύριο το αποτέλεσμα θα έχει. Το κόμμα Τσίπρα, πώς πάει η κυβέρνηση. Τι προοπτικές έχει ο Σαμάτα, τα μετράνε όλα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν θα έχουμε δημοσιοποίηση πολλών δημοσκοπήσεων.
2: Λέει ο Θήμιος, ένα σπίτι, ένα μαγαζί 30 και 30 ίσον 120, ΦΠΑ 170 ευρώ, επί 6 δίμηνα κάνει ένα χιλιάρικο ακόμα το χρόνο, δεύτερο σε ΕΜΦΙΑ Plus. Κάτσε να δούμε αν θα το κάνουν πριν από τις εκλογές αυτό. Όλα μουσική για ουζερί, λέει, βάζει, δεν μου φαίνεται. Εμείς βάζουμε μουσική για ουζερί. Είδες κανένα μουσική μαζί μας για ουζερί, εγώ δεν είδα. Καλημέρα στο Γιάννη και στο όμορφο Σουλάρι, με τους 15 βαθμούς. Γεια σας κύριε Τασόπουλε, καλημέρα σας. Λέει να πούμε με αφορμή την κατάξυση του 4ου Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να είσαι ειδικό είδο βλαμμένου, λέει, γιατί μετά από την επιτυχία να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε πει. Δεν διαφωνώ εγώ μαζί σα ότι αυτό όλο δεν θα έχει κανένα γούστο.
3: Ναι, ναι.
2: Άμα δεν έχει τη διάρκεια, δεν το κάνει πλάκα. Τι λέει τώρα, κι εγώ αν είμαι Ολυμπιακό, θα έλεγα. Κι εγώ αν είχα πάρει ένα Ευρωπαϊκό στο Καραϊσκάκι και ένα Ευρωπαϊκό στο Άκα, θα έλεγα, θα έκανα πλάκα στου φίλου μου, γιατί παιδιά. Στα γηπεδάκια σας πέσα και πήρα δύο ευρωπαϊκά.
3: Ξέρετε, παιδιά, όταν.
2: Πλάκα είναι αυτό. Τι να
3: όταν ο Ολυμπιακός είπε μέχρι τέλους και έπεσε κατηγορία κλπ. Τι είχε νόημα ο Παναθηναϊκός μόνο στο να παίρνει πρωτάθλημα, ποιο θα πειράξει. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς τους φιλάθλους, ως κανονικός Ολυμπιακός, που θέλω πάντα να χάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω πάντα να είμαστε και αντίπαλοι. Να είμαστε μαζί, δεν γίνεται αυτό. Είναι
2: μα δεν έχει
3: αρρώστια,
2: γούστο, ρε, εσύ, ναι. Δεν έχει γούστο.
3: Αυτό είναι το πείραγμα, η πλάκα.
2: Φαντάζεσαι τώρα ένα πρωτάθλημα που θα είμαστε όλοι μια ομάδα.
3: Ναι, γιατί
2: γιατί θα είχαμε κανένα άγχος. Άντε και θα χάναμε. Και θα γινότανε. Ποιος θα μας πείραζε την άλλη μέρα, κανένας. Μετά λες πώς θα πάω στη δουλειά μου αύριο. Βλέπεις τώρα από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και στο λέω με τα λόγω γνώσης μεγάλων πολυεθνικών που διαχειρίζονται εκατομμύρια. Μέχρι ξέρω εγώ το τελευταίο, ξέρω εγώ που είναι στους δρόμους και βγάζει το μεροκάματο, ξέρεις, με τον πιο απλό τρόπο στην αγορά, στη λαχαναγορά. Όταν το ίδιο πράγμα είναι. Και μη σου πω ότι μετατρέπεται σε λαχαναγορίτη με την καλή έννοια της έννοιας και το στέλεχος των κορυφαίων μιας ας πούμε μεγάλης τράπεζας, λέω τώρα εγώ. Έτσι.
3: Εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο της Κατερίνας της Πλατή που ούρλιαζε χθες στο κήπεδο και η φωνή του δεν ακούγεται. Το φίλο στο Βαρδουλάκι να δούμε πώς θα βγει.
2: Βραχνιασμένο ήταν.
3: Πώς θα βγει στην Νίκη Λιμπεράκη.
2: Όλοι, μετά, εγώ την Κυριακή την περασμένη στο κήπεδο κρατιόμουν, σου λέω με τα χίλια ζόρια. Γιατί έπρεπε να κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση. Αύριο και λέω δεν γίνεται να φωνάζει.
3: Θα κουβεντιάσουμε για τον μπάσκετ τις επόμενες ημέρες. γιατί αλλάζει η Ευρωλίγκα, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά. Μπορεί να έρθει το και να έχουμε ευρωπαϊκό NBA, πώς θα υπάρχουν, ποιες χώρες θα μπουν μέσα, ποιες ομάδες, τι θα γίνει. Έχουμε καιρό αυτά να τα κουβεντιάσουμε. Τα ακούτε για τις αθλητικές εκπομπές το απόγευμα εδώ. Λοιπόν, με συγκίνησε ένα θέμα στην απογευματινή.
2: Ναι.
3: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
2: Έτσι.
3: Είναι το πραγματικά θρηλυκό ξύγινο κτίριο, έτσι. Το μεγαλύτερο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όποιος έχει πάει και το έχει δει, πραγματικά του πιάνει την καρδιά. 60 χρόνια έχει, 6 δεκαετίες και βάλε. Έτσι,
2: γενικά,
3: να
2: γίνει κάτι εκεί. Γενικά, όποιος πάει, ας πούμε, στο ζωγράφιο, στη μεγάλη του γέννη σχολή, σωστό. Σε όλα αυτά, του βγαίνει ψυχή του, βλέποντας όλα αυτά τα φοβερά κτίρια. Τα πιο πολλά είναι πάρα πολύ όμορφα κτίρια, τα οποία κάποια έχουν και ζωή, όπως το ζωγράφιο, η μεγάλη του σχολή έχουν ακόμα αυτές. Αλλά έχει επέξω τον αριθμό κάθε τμήμα και τα ονόματα των παιδιών που είναι εκεί. Είναι, ξέρεις, 4 παιδιά, 3 παιδιά, 5 παιδιά.
3: Λοιπόν,
2: εκεί είμαστε. Με την Τουρκία, η οποία ετοιμάζει φουλ πλέον την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας.
3: Έχει σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ο κ. Γεραπετρίδης. Θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για το τι γίνεται σε αυτό το τομέα.
2: Καλό θα ήταν εδώ στον τομέα αυτό, συγγνώμη, διακόπτω, μία υποτυπώδη συνεννόηση να μπορέσουμε να έχουμε. Καλό θα είναι. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
3: Λοιπόν, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, στο ρεπορτάζ της Κλέρης Τζορτζάκη στην απογευματινή, δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες του Πατριαρχείου να συγκεντρωθεί το ιδιαίτερο υψηλό τίμημα που χρειαζόταν για τη διάσωση του μοναδικού αυτού συμβόλου, του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου. Έτσι. Το οποίο έχει ήδη καταρρεύσει σε πολλά σημεία του, κάτι που οδήγησε στην απόφαση να γίνει προσοδοφόρο ξενοδοχείο. Όπως ακριβώς δηλαδή, κατά μία περίεργη, λέει, ηρωνία της ιστορίας, ήταν και ο αρχικός προορισμός του όταν κατασκευάστηκε το 1898 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρ Βαλορί.
2: Ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
3: Για λογαριασμό της εταιρείας που διαχειριζόταν το Orion Express, παρακαλώ.
2: Α, και ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
3: Ναι.
2: Έγινε τελικά ορφανοτροφείο.
3: Μπράβο.
2: Και τελικά θα γίνει ξενοδοχείο.
3: Μετά από 60 χρόνια.
2: Το όνειρο του αρχιτέκτονα. Ναι. Δεν βρεθήκαν χρήματα.
3: Ναι, δηλαδή, πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πολλά τα λεφτά, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάρα πολλά λεφτά και κατά καιρούς βοηθάνε, ξέρεις, ευεργέτες που τους λέμε, Δεν βρέθηκαν οι ευεργέτες στην περίπτωση αυτή, έτσι. Τι λέει, καλημέρα, πρέπει να είναι η Μαρία, λέει. Καλημέρα, Μαρία.
3: Ξέρω να σε κόψω μόνο εδώ. Η Ελένη Ζαρίφη το αγόρασε το 1903 και το πρόσφερε στην Εκκλησία για να γίνει ορφανοτροφείο. Μια και είπε για αυτούς που κάνουν προσφορές, έτσι.
2: Ναι, τους εθνικούς ευεργέτες, τους λεγόμενους που υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, έτσι. Αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
3: Θυμούμαστε, λέει ο Πατριάρχης, με ευγνωμοσύνη όλους τους διευθυντάς και τους δασκάλους που προστάτευαν και μόρφωσαν τα παιδιά της ομογένειας στον λόφο του Χριστού. Έχεις πάει εκεί, έτσι, φοβερό.
2: Λέει λοιπόν η Μαρία, καλημέρα, πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που παραχωρούμε γήπεδο για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η εθνική ομάδα το ειρωνεύεται. Δεν ξέρω αν είμαστε η μοναδική χώρα, γιατί ότι το έδωσε το γήπεδο στον Παναθηναϊκός και τώρα κάνει πλάκα, ας πούμε, ο άλλος ότι...
3: Α, αυτό λέει, για το πήραμε μέσα.
2: Όχι. Νομίζω ότι παραχωρούμε για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η ελληνική ομάδα, ειρωνεύεται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πήραμε στο γήπεδο σας.
3: Δεν το έδωσε το γήπεδο. Το γήπεδο έγινε μεγάλη προσπάθεια να πάρει τον τελικό εκεί. Έγινε μάχη μεγάλη.
2: Με το Ολυμπιακό, βέβαια.
3: Μετά εκεί θα πάνε οι 4 καλύτερες ομάδες. Δηλαδή θα πάει όποια έχει το γήπεδο ή όποια δεν έχει το γήπεδο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει αυτό που έλεγα πριν. Ότι να, και εγώ. Επειδή το είπα, εγώ το είπα πριν. Είπα ότι και εγώ αν είχα πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα στο Καραϊσκάκη και πώς το λένε, Ευρωπαϊκή Κούπα στο άλλο άθλημα σε εκεί, και εγώ θα έκανα την πλάκα μου. Αλλά
3: τι θα πιστεύω, κακό είναι. Είναι ο Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦΤΟ. Σε τι ηρωνία
2: θα έκανε την πλάκα. Το θυμάμαι σε ένα. Θυμάμαι, σε ένα βίντεο που ήταν στο σκάφος του επάνω και έλεγε ωραίο οικόπεδο. Θέλω να κάνουμε βιλίτσες. Ήταν την περίοδο που κάθε φορά προχώρησε να σα κέρδιζε.
3: Ναι, κέρδιζε. Έλεγε το εξοχικό.
2: Από εκεί ξεκίνησε το εξοχικό.
3: Ναι.
2: Είπε εξοχικό και πείνασα. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Πάμε.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 811888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε
3: κάποιες καλύτερες ομάδες. Δεν λέει θα πάει όποια έχει το γήπεδο ή όποια δεν έχει το γήπεδο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει αυτό που έλεγα πριν. Ότι να, και εγώ, επειδή το είπα, εγώ το είπα πριν. Είπα ότι και εγώ αν είχα πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα στο Καραϊσκάκης και πώς το λένε, Ευρωπαϊκή Κούπα στο άλλο άθλημα σε εκεί και εγώ θα έκανα την πλάκα μου. Αλλά τι θα πιστεύει ότι είναι. Είναι
3: ο Γιαννακόπουλος στο σεφτο. Σε τι ηρωνία θα έκανε την πλάκα.
2: Το θυμάμαι σε ένα. Θυμάμαι που είχε σε ένα, ναι, ένα βίντεο που ήταν στο σκάφο του επάνω και έλεγε ωραίο η κόπεδο. Θέλω να κάνουμε βιλίτσε. Ήταν την περίοδο που κάθε φορά προχώρησε να κέρδιζε.
3: Ναι, κέρδιζε. Έλεγε το εξοχικό.
2: Από εκεί ξεκίνησε το εξοχικό. Είπε εξοχικό και πείνασα. Λοιπόν, πάμε σε διαπιστικό περιβάλλον.
3: Πάμε.
2: Κάτσε πίσω λεπτό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 811888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούμε.

0: Και πίνασα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 811888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
1: Και αφού ευχαριστήσω τον φίλο μας, τον Γιώργο του Σωτηρέλη που μας ακούει, λέει: η ομάδα της αριστεράς στην Ισπανία είναι αθλέτικο, όχι μπάρτσα. Ορίστε, να την πάθουμε.
0: Η τρίτη ομάδα που έχει παίξει ο Ντέμις είναι αυτή. Mm-hmm. Είναι και η τρίτη η οποία παίρνει κάτι από τα τηλεοπτικά ποσοστά. Τα παίρνουν δύο μεγάλες ομάδες, τα πολύ πολύ βαριά. Κάτι παίρνει και αθλέτικο και μετά από εκεί και κάτω το χάος. Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο κ. Σωτηρέλης, αλλά για να το λέει δεν το ξέρει. Ναι. Μπλε κόκκινα είναι και εκείνη νομίζω. Mm. Σαν την Μπαρτσελόνα, σαν τον Πανιόνιο και σαν το κόμμα Τσίπρα. Πάμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Για κουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα,
2: Ισέκη,
3: Μιτσουμπίση,
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Για κουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή. Συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Χειρότερος και από τον Μπάσαρη ο Αλβανός κακοποιός με τις 6 χειρο...

βομβίδες, το βαρύ παρελθόν του με δολοφονίες, ληστείες, βιασμούς. Ποια στεγαστικά προγράμματα έρχονται μετά το σπίτι μου 2. Ροντέο η αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: γράμματα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Τι είναι, παιδιά? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι να είδε, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι ο Τελεοκανανίας είναι ο πιο, νομίζω, πιο μεγάλο σε έκταση, πώς το λένε, νομός της χώρας. Είναι η Τελεοκανανία.
3: Σωστό.
2: Και έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς οι οποίοι είναι γύρω-γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, έχω δεξιά μου έναν εδώ πέρα την Πάλερο.
3: Εγώ,
2: και έχουμε και ένα συνομιλητή μας από την Ετωλοκαρνάνα, τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ήταν. Και είναι.
3: Και είναι τώρα, ναι.
2: Και
3: τώρα,
2: είναι στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι το μεσολόγιο πρέπει να είναι ο κύριος Θοδωράκης.
2: Μια εποχή θαρό ήταν και λογογράφος του, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Θοδωράκη.
4: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή. Να ξεκινήσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη.
2: Περίμενε, είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι είναι και Ολυμπιακός. Ναι. Πέστε τα, ακούμε.
4: Παρακαλώ.
2: Λέω, τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δώσατε.
4: Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λοιπόν, γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό, νομίζω, του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού και νομίζω ότι με βάση τη συνολική απόδοση που είχε ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν μια καθόλου άξια επικράτηση. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη χρονιά.
2: Το καταλάβαμε ότι είστε Ολυμπιακός.
4: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Είστε και Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
4: Είμαι και Μπαρσελόνα
2: στην Ισπανία.
3: Και Πανιόνιος.
4: Συμφωνούμε. Και είμαι και Πανιόνιος από τα εφηβικά μου χρόνια που έκανα την Επανάσταση, παρότι η οικογένεια Ολυμπιακή κλπ. Αλλά ήταν η εποχή του Αλέφοντου τότε στην πλατεία με, τέλος πάντων, με, και ναι. Και βέβαια ο Πανιόνιος είχε και πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ και ήταν εφικτόριο πάντα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Και είστε και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, είστε εκεί κοντά στην Αμαλία, στα γραφεία του τακτικά από ό,τι μαθαίνω, από το ρεπορτάζ που λίγο κάνω εγώ, λίγο περισσότερο εδώ Βασίλης.
4: Ένας απλός συνεργάτης είμαι, από τους πολλούς που βοηθάνε για να πάει καλά και να έχει επιτυχία το νέο
3: εγχείρημα. Για πάμε τώρα λίγο, αύριο περιμένετε κόσμο?
4: Κοιτάξτε, αύριο θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο, έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος προστρέχει εθελοντικά να βοηθήσει το εγχείρημα, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του νέου φορέας. Αυτό συμβαίνει και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δείχνει ότι ο νέος φορέας θα αναπτύσσει μια δυναμική από κάτω. Πραγματικά η κοινωνία έρχεται κοντά μας και αυτό ευελπιστούμε να το χτίσουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
3: Μας βοηθήσετε λίγο ιδιοσιογραφικά. Στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μια ομιλία, θα παρουσιάσει την πλατφόρμα. Καλά, θα πει το όνομα. Εννοείται, αν δεν έχει διαρρεύσει και δεν το μάθουμε μέχρι τότε. Τι άλλο θα έχει?
4: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα.
3: Τώρα, η διακήρυξη...
4: Τα υπόλοιπα είναι κοντά η ώρα και νομίζω...
3: Η διακήρυξη θα έχει 200 περίπου ονόματα, τόσα χρειάζονται με βάση τους κανονισμούς της χώρας, καλά έχω καταλάβει?
4: Κοιτάξτε, η διακήρυξη θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Γιατί δεν θα είναι απλά μια ψηφιακή πλατφόρμα στατική, θα δίνει τη δυνατότητα για μια ζωντανή διαδικασία όπου εκεί μέσα θα αναπτύσσονται θεματικές ομάδες, οριζόντιες ομάδες, θα υπάρχουν διάλογοι, θα υπάρχουν επεξεργασία θέσεων. Επομένως, η ψηφιακή πλατφόρμα θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα μας βοηθήσει στη διαμόρφωση των θέσεων και στην καλύτερη γείωση του νέου φορέα.
3: Όσο από ξέρετε, και πιθανόν ξέρετε, αυτό δεν θα σας πω. Ναι. Θα είναι νέοι άνθρωποι, θα είναι παλιοί άνθρωποι, θα τους ξέρουμε. Θα είναι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι το προαπαιτούμενο το νομικό για το πρωτοδικείο. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι 200, αν θα είναι 300, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εκφράζουν, ας πούμε, την ολικά την κοινωνία, ηλικιακά, επαγγελματικά. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή σε όλους. Όποιος θέλει, την ίδια στιγμή μπαίνει γίνεται μέλος του νέου φορέα. Υπογράφει τη διακήρυξη και εφόσον το επιθυμεί γίνεται και μέλος. Αυτό είναι το βασικό αν, που πρέπει να κρατήσουμε.
3: Ακόμα και αν είναι βουλευτής.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέλος κάποιου άλλου κόμματος να...
3: Αν είναι βουλευτής ορτάζει, μπορεί να είναι εξάρτητος.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει με σαφήνεια ότι το νέος φορέας δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω το έχει πει, το έχει καταστεί σαφές, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι άλλο σε αυτό.
3: Τώρα, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να μην διαλυθεί, γίνεται μια συζήτηση να σταματήσει να υπάρχει, να συνεργαστεί μαζί σας, λένε πολλά στελέχη. Ποια είναι η δικιά σας θέση?
4: Ο κύριος Κουρή, ειλικρινά, δεν υπάρχει, δεν έχουμε θέση σε αυτό, δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις είναι δικές τους. Δεν καμία αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν τα άλλα κόμματα και υπάρχουν στελέχη στα άλλα κόμματα. Είχαμε τον κύριο Παπά την περασμένη εβδομάδα εδώ, ο οποίος από ό,τι ξαναμαθαίνω με το ρεπορτάζ δεν είναι στο σχεδιασμό του ίδιου του κύριου Τσίπρα να το συμπεριλάβει στο νέο κόμμα. Είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτό τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνουμε, ούτε η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη τα οποία μένουν πίσω. Έχουν βουλευτές και μάλιστα κάποιοι αυτούς είναι και πρώτη γραμμή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω ενδεχομένως εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας φύγει όποιος θέλει και θα συνεχίσουμε την πορεία μας ως ΣΥΡΙΖΑ με το κτίριό μας, την επιχορήγηση, και όποιος θέλει ας μείνει πίσω και όποιον δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί πώς θα αντιμετωπίζονται τώρα, παιδιά, τι θα γίνει? Εγώ προσπαθώ σαν τρίτος να καταλάβω απ' έξω που δεν παρακολουθώ από κοντά το ρεπορτάζ, πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα.
4: Κύριε Ξενάκη, καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, είναι εύλογο, από εκεί και πέρα εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα.
2: Ναι, ναι.
4: Εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι κάθε μέρα και περισσότερο να τρέξουμε στην κοινωνία, να δημοτούμε την κοινωνία, να βρούμε νέους ανθρώπους, να βρούμε άφθαρτα στελέχη, να στελεχώσουμε το φορέα, να δουλέψουμε προγραμματικά, να δουλέψουμε οργανωτικά. Νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι θα κάνει ο Θεοδωράκης, τι θα κάνει ο Ξενάκης, τι θα κάνει ο Σκουρής. Ναι. Την ενδιαφέρει αν θα υπάρξει μια πρόταση η οποία θα μπορέσει να δώσει μια προοδευτική διέξοδο απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεωρούμε ότι κάθε μέρα και περισσότερο κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό είναι το στοίχημα σε εμάς. Θα μου επιτρέψετε να μην πω σε αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
3: Το όνομα προφανώς δεν μπορείτε να μας το πείτε. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, θα παρουσιάσει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, θα είναι στο πάνελ, ποιος θα το παρουσιάσει?
4: Κύριε Σπουρή, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εσείς έχετε καλό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι ίσως.
2: Θα τα γράψει Σκουρή αύριο το πρωί. Και θα μας τα πει μετά εδώ.
4: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και θα υπάρξουν και εκπλήξεις αύριο. Αλλά θα έχουμε.
3: Συγγνώμη, εκπλήξεις ως προς τα πρόσωπα ή προς.
4: Κύριε Σκουρή, θα τα δούμε όλα την ώρα τους.
2: Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος ποιος είναι? Πέστε μας το στόχο.
4: Ο στόχος της αυριανής εκδήλωσης.
2: Όχι, ο στόχος του νέου κόμματος ποιος είναι?
4: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
2: Μισό.
4: Να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
2: Μάλιστα.
4: Η οποία θα εκφραστεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
2: Έχετε δεν
4: πετάμε στα σύννεφα, δεν λέμε ότι είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ αγώνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ο κοινωνικός χώρος και ο πολιτικός χώρος, ώστε ο νέος φορέας να μπορέσει πραγματικά να εκφράσει αυτή την κοινωνική πλειοψηφία.
2: Έχετε στόχο να είστε κάποια στιγμή στις εκλογές εκλογές? Πρώτη και αυτοδύναμη για παράδειγμα.
4: Θέλουμε να είμαστε πλειοψηφία στην κοινωνία πρώτα.
2: Καλά,
4: και αυτό θεωρούμε ότι θα μεταφραστεί
2: και
4: στη Βουλή.
2: Και
4: τώρα
2: στη Βουλή.
4: Τα όλα στην ώρα τους. Βήμα-βήμα θα χτίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Μάλιστα, να μην επιμείνουμε άλλο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για το Θεοδωράκη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
4: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
2: Ένα εξαίρετο.
3: Ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όπως είπε πριν ο Σωτήρης, στενός συνεργάτης του Άλεξη Τσίπρα.
2: Και εξαίρετος άνθρωπος. Επειδή το ξέρω και προσωπικά, μιλάμε για ένα διαμάντι πραγματικά. Είναι τυχερός ο κ. Τσίπρας που τον έχει συνεργάτη. Να το πω και αυτό. Τον θεωρώ έναν πολύ ευγενής άνθρωπος με τις ιδέες, απόψεις του, με τις οποίες εγώ στο 80% διαφωνώ. Αλλά επειδή έχει τύχει να μιλήσουμε πολύ, μακάρι τα στελέχη όλων των κομμάτων να είχαν και την κατάρτιση ανθρώπων σαν τον κ. Θεοδωράκη και την ευπρέπεια και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήταν η πολιτική μας πάρα πολύ καλύτερη. Αυτά. Έχω ξαναπεί για πολιτικό τόσο καλά λόγια.
3: Τον γνωρίζω, όχι. Οπότε τον γνωρίζω είναι και αυτό που τηλεφωνεί σε διαφόρου και πάνε και υπογράφουν την διακήρυξη.
2: Εντάξει.
3: Ξέρει είναι... περισσότερα θέλω να πω.
2: Αυτό που ξέρω επίση είναι ότι το Λογαρνανία θα γίνει τη κακομοίρα, γιατί είναι εκεί ο κύριο Θοδωράκη. Είναι εκεί ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, που είναι και αυτός ένα πολύ καλό και δυναμικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και ο κύριος Μωράητης, έτσι δεν είναι, ο οποίος έχει τη...
3: Ο κύριος Μωράητης Πασόκ πια.
2: Έφυγε. Γι' αυτό έφυγε. Ποιος άλλος είναι εκεί η ΣΥΡΙΖΑ, εσύ που ξέρεις την περιοχή.
3: Δεν ξέρω αν θα είναι και που θα πάει, ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος.
2: Α, ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος, εντάξει. Αυτοί οι δύο είναι βασικά, αυτοί οι δύο.
3: Θα δούμε, μέχρι τότε έγινε.
2: Ναι, λέω η βασική. Άντε να ξαναβγεί, λέει ο ψεύτης ο αριστερός. Καλημέρα σα, κύριε Πέτρο. Πώ το λέει, το διάβασα πάνω στην τύχη. Καλημέρα στον Τζίμι. Λέει ρε σκουρί, καλέσατε τον άνθρωπο και αντί να ρωτήσετε για το κόμμα Τσίπρα, αρχίσατε πάλι κουτσομπολιό. Ποιο είναι κουτσομπολιό, για το κόμμα Τσίπρα ρωτούσαμε. Πώ θα λέγεται, ποιου θα δούμε, ποια στελέχη θα έχει. Υπάρχει άραγε αφίσα του Αλέξη που είδα τυχόν Μάρτιο. Μία ερώτηση κάνω, καλή εβδομάδα Ράνια. Στην Κουμουνδούρο ρωτάει. Δεν έχω να πάω στην Κουμουνδούρο πάνω από 5 χρόνια 6. Οπότε δεν ξέρω τι αφίσες έχει απ' έξω. Και αν υπάρχει αφίσα του κύριου Τσίπρα.
3: Φαντάζομαι πως όχι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και εγώ έτσι φαντάζομαι. Καλημέρα στον Γιώργο Πινάρτα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Όπως λέει και αυτός. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα γόρια. Καλή εβδομάδα. Λιακάδα με 19 βαθμούς στο Ελσίνκι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, που αγαπάει τον Ολυμπιακό και δύο μαζί εμένα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σου. Ο Ηλίας είναι Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω έτσι. Άρα με πολύ βαριά καρδιά το έγραψε. Αυτό το έγραψε όμως ο άνθρωπος. Καλημέρα, συγχαρητήρια λέει στην ομάδα του Πειραιά, αλλά μήπως να φτιάξουν τίποτα σύγχρονα γήπεδα για να μην αναγκάζονται να νοικιάζουν σαν εργατικές κατοικίες. Λέει, μοιάζουν πάλι με το Καραϊσκάκι με όλο το σεβασμό. Εντάξει, το Καραϊσκάκι δεν είναι πολύ όμορφο γιατί είναι φτιαγμένο γήπεδο μέσα 1,5 χρόνο. Δεν είναι... Έγινε τσακ μπαμ. Δηλαδή πότε γκρεμίστηκε το προηγούμενο και πότε φτιάχτηκε ήταν κάτι εντυπωσιακό. 2003 γκρεμίστηκε νομίζω το ένα, 2004 φτιάχτηκε το άλλο.
3: Υπάρχει σχέδιο από ό,τι έχω καταλάβει για 50.000 θέσεων.
2: Ναι, υπάρχει.
3: Κολλάει τώρα στην μεταρκίνηση στο ΆΚΑ του Ολυμπιακού γιατί το θέλει. Το έχει ο Παναθηναϊκός. Αποκλειστική σύμβαση. Όντως χρειάζονται γήπεδα πολύ πιο καλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το γήπεδο που έγινε ο τελικός χθες είναι πάρα πολύ ωραίο στάδιο.
2: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά είναι σούπερ. Φαίνεται από ό,τι φαίνεται.
3: Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και το ΆΚΑ. Ναι. Αλλά πια η Euroleague είναι μια τεράστια έτσι, επένδυση. 4 δίστοιχες συνολικά είναι η αξία της.
2: Ναι. Έχει ωραίες συναυλίες. Ήταν η Iron Maiden. Αυτό από 75 μέχρι 85 πριν ο καθένας από αυτούς, δεν είναι. Ήσουν και εσύ. Πόσο χρόνο είναι μεγαλύτερος από τους Iron Maiden, 85, 83, 82. Ω, μόνο τόσο. Έλα ρε.
3: Και, ναι. και από τα παιδιά που είναι από κάτω.
2: 60, 50. Είχε 12 ετών παιδί που ακούνε Iron Maiden.
3: Βεβαίως, είναι ολόκληρη, γι' αυτό το λέω. Είναι...
2: Σαν τον Μπάριο είναι.
3: Μακάρι να είμαστε κι εμείς.
2: Να πάω εγώ Iron Maiden. Ούτε επιπληρώμη. Λοιπόν, έλα, πληρώσω εγώ ένα, να με πληρώσουν εννοώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν τα ακούω στα νιάτα μου αυτά εγώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει και να μπούμε κι εμεί σήμερα. Η μισή Ελλάδα έτσι θα συζητάει. Γι' αυτό συζητάει σήμερα. Μη σου πω τι παραπάνω από τη μισή. Η μισή συζητάει πανηγυρίζοντα και η άλλη μισή απαντάει. Για το τι έγινε χθε με τον Ολυμπιακό, ο οποίο το πήρε επιτέλου έτσι το τέταρτο. Και ο Αλέξανδρος Σόμογλου έχει φωνή καθόλου, του έχει μείνει λίγο. Είμαι περίεργος να ακούσω αν του έχει μείνει καθόλου φωνή. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πας από φωνή. Καμιά κορτιζονούλα το έτσι αυτό. Ναι.
1: Σωτήρη μου, επέτρεψε μου λίγο πριν πάμε στον μπάσκετ που φυσικά μόνο πολύ το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Να πω λίγο και δημόσια γιατί το μάθαμε χθες το βράδυ τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα προσωπικά και στην οικογένειά του και στους συγγενείς του οπότε μας το Κώστα. Την είδηση εμείς την πληροφορηθήκαμε όταν ήμασταν λίγο μετά το τέλος του live τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, όλα ωραία οι αθλητικές, αλλά η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, όσοι την ήξεραν από κοντά. Οπότε ξεκινάω με αυτό και τώρα μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε.
0: Τι να σου πούμε, εσύ θα μας πεις, εγώ θα σου πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Καταρχήν να μας πεις για το χθεσινό παιχνίδι. Έλεγα εγώ όταν μπήκα μέσα το πρωί και ο Βασίλης εδώ είναι, θα πει. Ότι επειδή το είδα το μάτς, η Ρεάλ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνίδι ήταν καλύτερα από τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Συμφωνείς, ναι.
1: Να το δούμε λίγο λοιπόν αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δεδομένο ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη φετινή Ρεάλ.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό και λέγανε πάρα πολύ, ξέρεις, με την απουσία και με τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα και την απουσία ουσιαστικά center από το ρόστερ, από τη δωδεκάδα, ότι θα ήταν ένας περίπατος του Ολυμπιακού. Άμα γνωρίζεις πώς λειτουργεί ο οργανισμός της Ρεάλ, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει περίπατος.
0: Ναι.
1: Γιατί, πρώτον, έχει έναν πανέξυπνο, το είπε Φουρνιέ στη συνέντευξη τύπου, έχει έναν από τους καλύτερους tacticians, τον είπε μάγο της τακτικής, τον Σέρτζιο Καριόλο στον πάγκο, που ήταν σίγουρο ότι θα προσπαθούσε να ανακατέψει την τράπουλα.
2: Λες να τον δούμε το χρόνο εδώ, σε άλλη ομάδα.
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί να φύγει η Ρεάλ.
2: Εντάξει, για
1: όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι έγινε με την Ρεάλ να παίζει ουσιαστικά χωρίς έντερ. Δεν θα πω ότι ευνηδίασε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν προετοιμασμένος. Αλλά μπέρδεψε λίγο το παιχνίδι. Δεύτερον, το πόσο μεγάλο σύλλογος είναι η Ρεάλ το κατάλαβες με τον τρόπο αντίδρασής της κάτω από αυτές τις δυσκολίες σε αυτή την ατμόσφαιρα, παίζοντας χωρίς σέντερ, παίζοντας σε ξένη χώρα, έχοντας αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό και είδατε τι χαρακτήρα έβγαλε.
0: Yeah.
1: Και νομίζω ότι αυτό που λέμε η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον μεγαλύτερη δόξα στον νικητή. Πραγματικά η χθεσινή Ρεάλ ανέδειξε πολύ περισσότερο και τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα της στιγμής για τον Ολυμπιακό. Το ότι βρέθηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το χάνει μέσα στο ΆΚΑ έκανε ακόμα πιο γλυκό το φινάλε και την έκρηξη του κόσμου. Γιατί όλοι το είχαν σίγουρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα, αρτακτικά, για να μείνει ζωντανός αυτό το παιχνίδι πρέπει να βγει και ένας αστάθμητος παράγοντας μπροστά που να σου κάνει το μάτι της ζωής του. Αυτό που κάνει ο Άλεξ Λεν, ο Τρέι Λάιλ, συγγνώμη, κόλλησα στο σέντερ στην αρχή του παιχνιδιού, που νομίζει ότι είναι κάτι ένα κράμα LeBron James, Γιάννη Αντετοκούμπο, όλοι μαζί οι αστέρες του NBA, ανακατεύει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ένας παίχτης τρομερό ρυθμό, πετυχαίνει στο άψε σβήσει 24 πόντους πως πέτυχε, αλλά στο τέλος ήταν. Το τέλος η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν, έδειξε ότι αυτό το κύπελλο δεν γίνεται.
0: Είχε πολλές εναλλακτικές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είχε πάρα πολλές. Δεν παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Δεν παίζει αυτός, παίζει εκείνος. Είχε 16 παίκτες ετοιμοπόλεμους. 12 πήρε βέβαια, δεν μπορούσε να πάρει 16 στον πάγκο. Αλλά καθένας που μπήκε μέσα, χθες μπορεί να μην ήταν δύο καλοί, τρεις που ήταν προχθές, αλλά ήταν άλλοι καλύτεροι και έγινε αυτό.
1: Νομίζω ότι ήταν η σπαζοκεφαλιά του χθεσινού, γιατί αυτόν τον Άλεκ Πίτερς που είδαμε στο Final Four ήταν αδύνατο να μην τελειώσει με τον Πίτερς στην πεντάδα.
0: Θα φύγει αυτός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν, μέχρι πριν τον Τζάμπολ, οι πιθανότητες να μείνει ο Πίτερς δεν ήταν μεγαλύτερες του 2%.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν όλοι αυτοί, αν δεν έχει υπογράψει την Αρμάνη, γιατί οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι έχει υπογράψει την Αρμάνη.
0: Ναι.
1: Ο Πίτερς, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει με πολλούς παίχτες, το έχουμε δει στα δικά μας.
0: Παγκίτης.
1: Το έχουμε δει με τον Σλούκα, το έχουμε δει με τον Σπανούλη. Παίχτες που αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να γίνουν ο Πίτερς κατά ψέματα στις 18 από τις 20 ομάδες, μην πω και στις 19 της EuroLeague, θα ήταν βασικό τεσάρι με 30 λεπτά συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο παιχταρά.
0: Στον πάγκο έρχονταν από τον πάγκο.
2: Αλλά έχει μπροστά το Βαζένκοφ. Οπότε...
1: Για τέτοιο παιχταρά. Αλλά είναι το, η συνύπαρξη με τον Βαζένκοφ. Και είναι ο μεγαλύτερο μάγκα τη όλη διαδικασία, θα το πω εγώ. Αυτό μπορεί ο Εβάν Φουρνιέ να βγει και ο MVP και απόλυτα δικαιολογημένα. Αλλά ο μεγαλύτερο μάγκα, γιατί το να μην τα παρατά, να είσαι εκεί, να αγαπά το σύλλογο που αγωνίζεσαι, παρότι δεν είναι στη χώρα σου, να αντέχει το βάρο του αναπληρωματικού. Να ξέρεις πολλές φορές, είχα πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτά τα χρόνια που είναι ο Πίτερ στον Ολυμπιακό, που μπορεί να δικήθηκε και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Μόναχο που ήταν στο πρώτο ημίχρονο κορυφαίος παίκτης του παρκέ και στο δεύτερο δεν έπαιξε. Το έχει πει και ο ίδιος ο Γιώργο Μπαρτζόκα αυτό.
2: Ανέβασε κατακόρυφα τις συμμετοχές του. Αλλά θα σε ρωτήσω, τώρα αυτό τελείωσε. Πάει. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, να πω λοιπόν ότι αν γυρίσει. Αν γυρίσει το κλίμα ο ίδιος, γιατί τον ίδιο εξαρτάται. Ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει σαν τρελός και πριν ήθελε. Το θέμα είναι, αν δεν έχει υπογράψει κάπου και αυτό το παραμύθι που έζησε, το να βλέπεις παιδιά 90.000 κόσμο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου να σε περιμένει μέχρι τις 4 η ώρα για να τραγουδήσει το όνομά σου, δεν μπορεί να μην σε αγγίξει συναισθηματικά. Δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ο Πίτερς δεν έχει υπογράψει, προσέξτε τι λέω, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Αρμάνη. Πιστεύω ότι πλέον έχουμε πάει στο 50-50 μετά το χθεσινό.
2: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Πάει. Αυτό τέλειωσε δύο μέρες ακόμα πανηγύρια, πειράγματα, όλα αυτά που γίνονται. Μετά έρχεται το play-off, το τελική εδώ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Στις τρεις νίκες είναι.
2: Στις τρεις νίκες.
0: Άρα μπορεί να γίνουν πέντε παιχνίδια.
2: Θα αντέξει ο Ολυμπιακός. Το συνήθως ξέρω εγώ αυτός που δίνει όλα αυτά μετά ξεφουσκώνει μέσα του.
1: Πρέπει, κοίταξε να δούμε καταρχάς. Πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θυμίζω ότι μετά από κατακτήσεις EuroLeague από ελληνική ομάδα έχουμε δει πολλές φορές η επιτυχία του ενός να οπλίζει με περίσσια δύναμη και θέληση τον άλλον, για να μπαλατζάρει τη σεζόν στους τελικούς. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα έδρας. Όχι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους δυο τους πλέον, το έχουμε δει. Πέρσι ο Ολυμπιακός έσπασε την έδρα.
0: Σπάει εύκολη, σπάνια.
1: Είναι όμως μία παράμετρος, είναι κυρίως αν φτάσει το παιχνίδι στο πέμπτο μάτς.
0: Άρα το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, θα το πούμε.
1: Το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, η έδρα θα παίξει ρόλο πολύ μεγάλο, κυρίως αν φτάσει στο πέμπτο μάτς. Όχι στα τέσσερα πρώτα. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η χθεσινή κατάκτηση έχει εκτοξεύσει και την τοξικότητα. Δηλαδή δεν. Και μετά τα περσινά. Νομίζω αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους στην αρχή είναι όχι πίσω απάντητο πρωτάθλημα, αλλά να τελειώσουν αυτή τη φορά λίγο πολιτισμένα οι τελικοί. Τώρα, θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Εγώ να πω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτά συζητάγαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το είπαν όλοι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Χρήστος Μπαφές, ότι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι η χτεσινή επιτυχία είναι η αρχή, όχι το τέλος. Και γι' αυτό ήδη ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε ημικλεισμένα deal για την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει για την επόμενη τετραετία δύο τεράστια κίνητρα. Το πρώτο είναι ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στο νέο ΣΕΦ και καταλαβαίνετε ότι θέλει να το συνδυάσει με νέους τίτλους. Και το δεύτερο, να το γράψετε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το 2030 θέλει να διοργανώσει το Final Four της EuroLeague στο δικό του γήπεδο.
2: Καλά, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα για μας. Για πες μας τα ονόματα, τα μισοκλεισμένα, να τα ξέρουμε.
1: Η πιάτσα βουίζει ότι τουλάχιστον οι Ισπανοί το θεωρούν κλεισμένο deal τον Μοντέρο της Βαλένθια. Εμείς ξέραμε ότι είναι κλεισμένος ο Μάκιντάιρ. Μιλάμε τώρα για δύο παιχταράδες που αλλάζουν την περιφέρεια του Ολυμπιακού, την εξοξεύουν σε ποιότητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, οι σέντερ μένουν οι ίδιοι, δεν πιστεύω ότι θα φύγει κάποιος.
0: Καλούτσι ήταν.
1: Μένει ένα θέμα. Τώρα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με τέταρτο υγιή σέντερ του Φάλ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητάμε. Θα πούμε, έχουμε μέρες πάντως.
0: Λοιπόν, καλά, κάτσε να δούμε. Για το πρωτάθλημα, κάτσε να
2: δούμε.
1: Δυνάμεις να πάρουμε.
0: Μπορούμε για να γελάσουμε, Γεργιάλη, μπορούμε να περάσουμε τον Άρη σήμερα εμείς και να σας αποκλείσουμε, να παίξουμε εμείς τελικούς με τον Παναθηναϊκό.
1: Όλα είναι πλέον. Όλα είναι πλέον.
0: Λοιπόν, να πούμε την κανένα
1: δώστε μου 10 δευτερόλεπτα μόνο.
0: Ναι.
1: Να πω και δημόσια για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά του ομίλου μας, στην Next Media Group, οι οποίοι 5 μέρες τώρα.
0: Σκίσατε, κάνατε φοβερή κάλυψη.
1: Δεν είναι, εμάς δεν είναι. Όλα τα παιδιά, πάντα θα το λέω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δουλέψαν πίσω από τις κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει όσα είδε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να πω κάτι. Σε παρακαλώ. Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι ο φοροτεχνικός γνωστός, ο οποίος είναι άρρωστος Παναθηναϊκός με διαρκείας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Έχω ένα θέμα που μου έχουν στείλει από τον ΕΦΚΑ κάτι, ας πούμε, και με ρωτάνε και τον ρωτάω δύο μέρες. Έχω χρησιμοποιηθεί πολύ επίμονος, αν είναι σωστό. Και μου γράφει πριν από λίγο, δεν το αντέχω. Μα την Παναγία δεν έχει κανένα θέμα, μου λέει. Μα την Παναγία. Αν λέω ψέματα, να πάρει ο γάβρο στη σειρά, αλλά τέσσερα λέει. Και να με περάσει. Γι' αυτό είναι πολύ βαρύ όρκο αυτό. Καλημέρα, δεν ξέρω να ακούει.
2: Καλημέρα, Ηλία.
0: Αυτή είναι η πλάκα των δύο ημερών που έλεγε τώρα.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά στην Νίκη Λιμπεράκη, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και ο Μιχάλης Γιαννακίδης εδώ. Θα δείτε ενδιαφέρον συναντήσεις. Ο Ευτύχης ήταν και στο γήπεδο μέσα.
0: Ανοίγει φωνή και αυτό. Λοιπόν, πάμε.
2: Και μετά θέλω να σου πω στον Φουσκίδη και στη Στέλλα Γκαντόνα. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, για το τι γίνεται στα μέσα συνολικά με αφορμή και τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ να πω, πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπες στο box, διάλεξε 1.500 προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους ξαναγυρώνεις σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αυτά, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα
2: και Νίκη Λιμπεράκη.

ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας εκ προμελέτης από το Ionion FM. Όπως κάθε Παρασκευή στις 4 είμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας. Δύο οι καλεσμένοι σήμερα, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο ημίωρο, ο έγκριτος οικονομολόγος, ο κύριος Νίκος Καλάκος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Χρόνια πολλά για χθες, κύριε Μαρκόπουλο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι. Να είστε γερός, δυνατός και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και με βάση την επικαιρότητα θα ξεκινήσω με κάτι έτσι για τα οπλικά συστήματα που αποσύραμε από την Κάρπαθο. Και από τον Ευρωπάνο. Τι έγινε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά θλίβομαι για το γεγονός ότι αποσύραμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Παρά τις δικαιολογίες που υπάρχουν, θα τις πάμε παραδίπλα, θα τις πάμε παραδό. Αφήσαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο, αλλά πήραμε τα F-16. Κοιτάξτε, δεν μου κάνει καθόλου καλή εντύπωση. Και εγώ θα το συνδυάζω με το γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου είναι προφανές ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όχι νατοϊκών πιέσεων. Σιγά τώρα μην στενοχωρήθηκαν οι νατοϊκοί, γιατί εμείς έχουμε τους Patriot λίγο παραπάνω στην Κάρπαθο.
0: Όχι, αλλά ο κύριος Συρίγος είπε ότι πιέστηκε το ΝΑΤΟ από την Τουρκία.
1: Ναι, είναι προφανές ότι είναι Τουρκία από πίσω. Και είναι Τουρκία, διότι η Τουρκία, βλέποντας ότι προς νότο και προς ανατολάς ο χώρος γεωπολιτικής επέκτασής της δεν έχει απλώς μειωθεί αλλά έχει εξαφανιστεί, ξαναθυμήθηκε τα σενάρια του αιγιοπελαγίτικου επεκτατισμού της.
0: Είναι, είναι σοβαρό, κύριε Μαρκόπουλε, είναι σοβαρό, ενισχύει.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Δηλαδή μας κανονίζει η Τουρκία πότε θα βάλουμε ή θα βάλουμε οπλικά συστήματα στην Κάρπαθο, στο νησιά μας ή πάνω στον Εύρο, δεν ξέρω πού αλλού.
1: Ναι, δυστυχώς, και μας κανονίζει όχι γιατί η Τουρκία έχει τη δύναμη να μας κανονίσει, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να μείνουμε όρθιοι μπροστά σε αυτές τις πιέσεις. Πάμε ανάποδα. Εγώ κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Ας πούμε ότι η Ελλάδα έλεγε ότι, παιδιά, δεν έχει εκλείψει ακόμα ο κίνδυνος από τη σύραξη στην Ανατολή και, εν πάση περιπτώσει, για χι λόγους, ο καθένας ό,τι θέλει λέει στο διεθνές σκηνικό, δεν παίρνω τους Patriot από την Κάρπαθο. Δεν κατάλαβα τι θα γίνει. Θα χτυπήσει η Τουρκία τους Patriot, τους νατοϊκούς Patriot στην Κάρπαθο? Όχι βέβαια. Θα το καταπιεί αμάσιτο, όπως καταπίνει όταν η Ελλάδα στέκεται όρθια δεκάδες πράγματα. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική του διδήμου Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, έχει μετατρέψει την υποχωρητική πολιτική σε κατευναστικό ιδεολόγημα.
0: Τα ήρεμα νερά που λέμε.
1: Τα ήρεμα νερά. Μα τα ήρεμα νερά θέλουν δύο. Είναι όπως το ταγκό. Μπορώ εγώ να χορέψω με μια κυρία ένα ταγκό? Αν η κυρία ξέρει ταγκό και θέλει να χορέψει και εγώ δεν γνωρίζω, θα την ποδοπατήσω. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ήρεμα νερά με μια Τουρκία που κάνει νομοθέτημα ότι θέλω το μισό Αιγαίο, και μάλιστα έχει το θράσος ένας προχθές να βγει και να πει το 60% θα θέλαμε. Α, κάνουμε και μια υποχώρηση.
0: Ναι, που υποχωρούμε, ναι. Νομοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σιγά-σιγά.
1: Και θα πάμε και στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ, να συζητήσουμε. Είμαστε σοβαροί. Καταρχήν έπρεπε να έχει γίνει ήδη διάβημα σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει η σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κορυφής. Η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, πρέπει να τεθεί το διάβημα με τα βεβαιότητας και σε πολύ υψηλούς τόνους τον Ιούνιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μέσα στη χώρα τους. Διότι, κοιτάξτε, αν εμείς σιωπούμε, είναι σαν να αποδεχόμαστε ένα ποσοστό, σοβαρό ποσοστό δίκαιο της άλλης πλευράς. Και θα πάμε τώρα με νομοθετήματα τελεσμένα μεθαύριο, αντιμεθαύριο, του χρόνου, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, στη Χάγη, έχοντας αποδεχθεί όλο αυτό το πλέγμα των πιέσεων της ψεύτικης κατευναστικής πολιτικής των ήρεμων νερών υπέρ της Τουρκίας και του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας με την ψήφο της τουρκικής βουλής, υποτίθεται ότι για να χτίσουμε τα ήρεμα νερά έπρεπε να πιεστεί η Τουρκία να άρει το κάζους μπέλι. Όχι μόνο δεν ήρε το κάζους μπέλι, αλλά έκανε και επιπλέον νομοθέτημα με το οποίο φέρνει τη μοιρασιά του Αιγαίου δυτικότερα από τον 25ο παράλληλο. Μιλάμε τώρα για θράσος.
0: Ναι, το γνωστό θράσος της Τουρκίας, το οποίο επιμένει, δεν τα αλλάζει.
1: Ναι, αλλά η δικαιολογία ότι ένα νομοθέτημα της Τουρκίας που λέει η κυβέρνηση δεν δημιουργεί τετελεσμένα στο Αιγαίο, ναι μεν μοιάζει να είναι λογικό, όπως λογικό όμως ήταν όταν ακούγαμε πριν από 5 και 10 χρόνια για τις γκρίζες ζώνες, μετά γίνανε τα ίμια, όπως ακούγαμε λογικό ότι έλα μωρέ τώρα θα γύρουν τώρα θέμα Θράκης ή θα γύρουν θέμα Αιγαίου οι Τούρκοι ή θα γύρουν θέμα των στενών στα Δαρδανέλια. Προχθές είδατε ότι επιχείρησαν να πούνε ότι είναι τουρκικά στενά και σηκώθηκε ο μισός πλανήτης. Λέτε, η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι με στρατηγική μεγάλου βάθους, δημιουργώντας ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα, και όταν αυτά τα συνηθίσει η διεθνής κοινότητα και τα διάφορα φόρα, τα γεωπολιτικά και τα Υπουργεία των Εξωτερικών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και το, μετά θα δημιουργήσει τα ανάλογα θέματα ή θα έχουν εθιστεί οι δικαστικές αρχές εντός εισαγωγικών του δικαστηρίου της Χάγης και θα πάμε και θα χάσουμε.
0: Ναι, άμα βλέπει μπόσικους τους απέναντι, εμάς δηλαδή, οπότε γιατί να μην κάνει αυτά που κάνει και να μην απειλεί.
1: Είναι πολιτικό δικαστήριο, δεν είναι τώρα Άριος Πάγος. Είναι ένα πολιτικό δικαστήριο το οποίο ναι μεν εκδικάσει με βάση τις διεθνείς συνθήκες από τη μία πλευρά, από την άλλη δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ή δεν αποδέχεται ότι το δικαστήριο της Χάγης επιδέχεται και πολιτικών πιέσεων, προφανώς.
0: Την ίδια στιγμή, τι να πούμε, βλέπουμε και ουκρανικά, πώς τα λένε αυτά που ήρθαν τα drones στη Λευκάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι, με ένα κουραζιερόπλιο, με κάτι. Και αυτή τη στιγμή δεν απαντάει και ο κύριος Ζελένσκι σε αυτά που υποτίθεται. Στείλαμε και ένα διάβημα έτσι για να μας πούν τι έγινε.
1: Μας έγραψαν κανονικά και μας ζητάνε και 81 εκατομμύρια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Βουλής.
0: Ζητάνε και 81 εκατομμύρια, ναι.
1: Και ζητάνε και τα λεφτά. Και προσέξτε, η Ελλάδα δείχνει άφωνη. Δείχνει γεωπολιτικά παράλληλη και ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει την εθνική πολιτική της χώρας να τη ρυθμίζουν οι ξένοι, δηλαδή οι Ουκρανοί, οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλοι που μας έχουν φέρει να μην έχουμε καλημέρα με τη Ρωσία που είναι μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να μην μπορούμε να ασκήσουμε τον άξονα μας με την Κύπρο κατά πως θέλουμε εμείς και να μην μπορούμε ούτε καν να ψαρέψουμε πέρα από τα 6 μίλια. Προσέξτε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα κόντεινε, συρρυκνώνεται γεωπολιτικά και αυτό είναι τραγικό και θα είναι και βαρύ το ιδιαίτερα μεγάλο το βάρος για την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει βέβαια Μητσοτάκη για το πώς, γιατί είναι δεδομένο αυτό που σας λέω.
0: Δεν θα έχει Μητσοτάκη, δεδομένο λέτε.
1: Όχι, δεν θα έχει Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να έχει Μητσοτάκη η επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν θα έχει Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλο αρχηγό Νέα Δημοκρατία με Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν το ξέρω αυτό τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, όπως ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχω κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Και προσωπικά πιστεύω ότι οι πολιτικές εξελίξεις που έρχονται θα οδηγήσουν το Μητσοτάκη στην έξοδο του Μαξίμου. Ποιες δυνάμεις θα κυβερνήσουν κτλ. Αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Θα τα κανονίσει ο λαός, ναι. Στο συνέδριο δεν πήγε ούτε ο κύριος Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Καραμαλής.
1: Πρωτοφανές. Και καλά, ο Σαμαράς ήταν διαγραμμένος. Ο Καραμαλής με τη δικιά του επιθυμία δεν πήγε.
0: Ναι, δεν ήθελε να πάει ο κύριος Καραμαλής, βέβαια.
1: Και τι να πάει, για να δικαιώσει ποιον, το Μητσοτάκη για την κατευναστική του πολιτική, να δικαιώσει τι. Το κουκούλωμα των σκανδάλων, τον εξευτελισμό της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά.
0: Το μεταναστευτικό για το οποίο πάντα έχει άποψη ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς.
1: Πες, όπου στον 21ο αιώνα κυβέρνηση παρακολουθούσε υπουργούς της και αντιπάλους της. Ελάτε τώρα κύριε Σουμπάκο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουζουμπούρου της Αφρικής. Και γίνονται στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποία ντροπή. Οποία ντροπή. Και δεν μπορεί λοιπόν ο Καραμαλής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιακό σύστημα, να πάει σε ένα συνέδριο για να δικαιώσει αυτά τα πράγματα, τους γύρισε την πλάτη. Και έστειλε ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα, διότι αυτό είναι η πεμπτουσία της απουσίας του Καραμαλή. Δεν είναι ότι δεν πήγε, δεν χειροκροτήθηκε και δεν ανέβηκε να κάνει ένα χαιρετισμό. Όχι. Ήταν ένα μήνυμα του Καραμαλή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα απαξίωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όσους το αντιλαμβάνονται, ο κόσμος το κατάλαβε. Το κρατάει στο μυαλό.
0: Το έχει ξανακάνει ο κ. Καραμαλής. Έχει μιλήσει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον κ. Μητσοτάκη. Το έχει ξανακάνει. Όχι έτσι, γιατί και αυτό έχετε δίκιο. Δεν πήγε στο συνέδριο, αλλά έχει πει θέματα, λόγια.
1: Ναι. έχει κάνει την κριτική του. Αλλά ξέρετε, όταν σε ένα κομματικό καμβά που είναι ένα συνέδριο, ένας πρώην πρωθυπουργός απουσιάζει με δικιά του επιθυμία, στέλνει ένα μήνυμα. Και λέει, παιδιά, όσο εδώ είστε, δεν είστε παρακάτω. Και αυτό που έχετε ως εδώ, εγώ δεν τον τιμώ.
0: Το θέμα είναι άλλο τώρα, το παίρνουν το μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ή όχι?
1: Εγώ νομίζω το παίρνουν, κάνουν ότι δεν το παίρνουν. Και γι' αυτό και είναι φοβισμένοι, γι' αυτό και κάνουν επικλήσεις, γι' αυτό και προσπαθούν να εξοραίσουν μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική. Προφανώς δεν χαζοί άνθρωποι, αντιλαμβάνονται ότι θα πάνε ακροτηριασμένοι σε επόμενες εκλογές. Ακροτηριασμένοι από τον κόσμο, αλλά και ακροτηριασμένοι από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση να στηρίξουν αυτή τη σωρία. Και κάτι άλλο. Η κομματική γυμναστική, την οποία προσπαθούν να κάνουν και να φανατίσουν τον κόσμο και να πούνε ότι μην κάνετε κακό στη Νέα Δημοκρατία γιατί έρχεται ο Μπαμπούλας ο Τσίπρας, είναι αστεία. Διότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι το κόμμα. Το δόγμα του Καραμαλή, ο Καραμαλισμός, είναι πρώτα η Ελλάδα, μετά τα κόμματα, μετά το μάρι μας. Με συγχωρείτε για την έκφραση, το λέω έτσι πολύ απλά. Ναι. Έτσι έχουμε εκπαιδευτεί εμείς στην πολιτική, η Καραμαλική, ας το πούμε έτσι. Πρώτα η Ελλάδα, μετά το κόμμα, μετά εμείς. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι πρώτα εμείς. Μετά λίγο το κόμμα, η Ελλάδα κάτι θα πάρει. Είναι τεράστια διαφορά του αξιακού συστήματος.
0: Τα προβλήματα παραμένουν, κύριε Μαργόπουλε, και είναι το δημογραφικό, για το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας, και μετά το μεταναστευτικό. Τα βάζουμε τη σειρά έτσι για να μας πείτε, θέλω δύο λόγια για τα θέματα αυτά, και για την ακρίβεια, και για τη βενζίνη, και για το τι πληρώνουμε κάθε μέρα, και δεν μειώνεται καθόλου ΦΠΑ, δεν το κάνει. Θέλω όμως δύο λόγια για το δημογραφικό, γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Μεγαλύτερη κατά την εκτίμησή μου και από την Τουρκία. Και θα σας πω γιατί. Αν συνεχίσει αυτή η κατηφόρα να κάνουμε μία πόλη κάθε χρόνο, αν συνεχίσουμε δηλαδή να μειώνουμε τον πληθυσμό μας, τότε στην πραγματικότητα δίνουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην Τουρκία να κάνει ρεσάλτο κάποια στιγμή που εμείς θα είμαστε ανήμποροι και λίγοι. Δεύτερον, το δημογραφικό είναι η φωτογραφία της αποτυχίας μιας οικονομικής πολιτικής. Γιατί? Είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν εδώ φεύγουν στο εξωτερικό και δεν γυρνάνε πίσω, είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, και αν κάνουν οικογένεια κάνουν ένα παιδί που με το ζόρι θα το μεγαλώσουν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειώνεται. Και αυτό είναι η φωτογραφία, το είδωλο μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, όπου λέει το εξής, ότι ο μέσος πολίτης, αν δεν έχει περιουσία, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να έχει όνειρα για το μέλλον, δεν μπορεί να χτίσει οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι το δημογραφικό.
0: Σωστά.
1: Και το δημογραφικό επίσης είναι και κάτι άλλο. Είναι και η αποτυχία της πρωτογενούς παραγωγής και της πολιτικής ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ότι ερημώνουν τα χωριά και ότι ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι της Υπαίθρου στις πόλεις και όσοι δεν τα καταφέρουν φεύγουν για το εξωτερικό ή δεν παντρεύονται και δεν κάνουν οικογένειες, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή της τελευταίας 7 ετίας Μητσοτάκη, διότι πλέον 7 χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί μια δογματική οικονομική πολιτική, έχει απαξιώσει την πρωτογενή παραγωγή, έχει αναγκάσει τους αγρότες και τα παιδιά των αγροτών να εγκαταλείψουν τη γη με τον ντόμινο όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και αυτά θα είπε ο Καραμαλής. Και στα συνέδρια έχει μιλήσει των συνεταιρισμών και είπε και απαξίωσε την αγροτική παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγή και απαξίωσε πλήρως ό,τι εφαρμόζεται σήμερα στην υπεδροχώρα. Εξάλλου είναι γνωστό. Εδώ φτάσαμε μέχρι και γη υψηλής παραγωγικότητας να τη γεμίσουμε φωτοβολταϊκά. Γιατί ο αγρότης σου λέει, πάρω ένα μεροκάματο, θα έχω ένα νίκη, θα δώσω τη γη μου το μήνα, ό,τι πάρω, αφού δεν βγαίνω με το αγροτικό. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω με τα λοιπάσματα, δεν βγαίνω με την ακρίβεια, δεν βγαίνω με τα πετρέλαια, δεν βγαίνω.
0: Και το μεταναστευτικό, κύριε Μαργόπουλε.
1: Το μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό. Έχουμε έναν υπουργό μεταράσεις, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος το πρωί βγάζει άναρθρες κραυγές εναντίον των μεταναστών, απειλώντας Ιούς και Δαίμονες, και το βράδυ κτίζει νέα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Πρόκειται περί της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης την οποία έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Άρα δηλαδή κοροϊδεύει.
1: Προφανώς και κοροϊδεύουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κάθε μέρα μπαίνουν τόσες στην Ελλάδα. Από παντού. Πού πάνε όλοι αυτοί?
1: Πού να ξέρω, γιατί τους πιάνουν όλους. Εμείς βάζουμε μέσα και κλείνουμε αυτούς που πιάνουμε. Αυτούς που δεν πιάνουμε.
0: Αυτοί που δεν πιάνουν, πού πάνε?
1: Γιατί, να σας πω κάτι. Αντί να χτίζανε κέντρα, έπρεπε να ενισχύσουν αυτόν που φρουρεί τα σύνορα, δηλαδή το λιμενικό, να μετατρέψουν το λιμενικό σε μια μονάδα στρατιωτικού χαρακτήρα με σκάφη ευέλικτα γρήγορα τα οποία να κινούνται παντού ή με drones που να παρακολουθούν τα σύνορα. Τα έχω ακούσει 10 φορές εδώ γύρω και γύλια. Πού είναι το πρόγραμμα παρακολούθηση των σύνορων? Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει,
1: είναι μόνο στα χαρτιά. Μα 7 χρόνια τι κάνουνε, κύριε Στομπάκο?
0: Να ρωτήσω τώρα και κάτι το ρωτώ εσάς, γιατί δεν μπορώ να το ρωτήσω τον ίδιο. Καταρχάς δεν απαντάει, δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή.
1: Τι να απαντήσουν αυτοί?
0: Κύριος Πλεύρης, γνωρίζουμε πόσοι λαθρομετανάστες είναι στην Ελλάδα?
1: Ουδής γνωρίζει το πραγματικό αριθμό. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μπαίνουν υπερδιπλάσια από αυτούς τους οποίους πιάνουμε εμείς τα σύνορα. Διότι τα σύνορά μας, όπως ξέρετε, τα θαλάσσια είναι τεραστίων διαστάσεων και τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή τεράστιας έκτασης, και βεβαίως δεν υπάρχουν δυνάμεις να τα φρουρήσουν.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι είχε γίνει και παλιά με το αλβανικό, θυμάστε πως πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε πουθενά. Πρόκειται περί συνολικής αποτυχίας ενός κράτους, το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού ξοδεύει, σε ποια δημοσιοπαλληλία ξοδεύει τόσα χρήματα. Διότι ακούω ότι ο δημόσιος τομέας είναι μεγάλος, ο δημόσιος τομέας κοστίζει πολλά, ο δημόσιος τομέας μας κάνει και υποφέρουμε στον προϋπολογισμό μας κτλ. Οκ. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε 10 νοματέως να φυλάνε τα σύνορά μας?
0: Και θέλω και ένα σχόλιο για το αξιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης. Μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία που πέρασε πριν λίγο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δεν μας τα είχαν πει πριν τις εκλογές όλα αυτά ή της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας διαπρίσιος και αμετανόητος οπαδός της woke agenda. Ψήφισε τον νόμο της τεκνοθεσίας των ομοφυλοφίλων. 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σας θυμίζω, το καταψήφισαν, για να λέμε πως είναι τα πράγματα. Και στη συνέχεια άλλαξε τη ρητορική του όταν εξελέγει ο κύριος Τραμπ, για να είναι έτσι κάπως πιο φιλικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, και είπε τα φύλλα είναι δύο. Ναι,
1: ναι, είπε τα φύλλα είναι δύο. Το νόμο όμως, κύριος Στομπάκο, δεν τον άλλαξε. Και όταν ήρθε το ανάλογο αίτημα στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή το νομικό σύστημα αποφασίζει με βάση τους νόμους, δικαίωσε την υιοθεσία και έδωσε άδειες για υιοθεσία, τεχνοθεσία, με συγχωρείτε, ομοφύλων ζευγαριών. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό είναι ο παδός της πολιτικής απάτης. Όπως ο κύριος Πλεύρης στο μεταναστευτικό, όπως ο κύριος Κικίλιας στην φρούρηση των θαλασσίων συνόρων, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης στο θέμα του ψεύτικου κατευνασμού και των ήρεμων νερών, που στην πραγματικότητα δίνει χώρο στην Τουρκία, όπως όλοι τους. Είναι όλοι τους βουτυγμένοι μέσα στο αξιακό σύστημα της πολιτικής απάτης, κύριε Στομπάκο.
0: Τώρα, με τα νέα δεδομένα που έρχονται, κύριε Μαρκόπουλε, και αυτά τι είναι, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάνε τα πράγματα?
1: Γιατί δημιουργούνται νέα κόμματα? Γιατί 31-32% των πολιτών δηλώνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι, δικαίωσε την υιοθεσία και έδωσε άδειες για υιοθεσία, τεχνοθεσία, με συγχωρείτε, ομοφύλων ζευγαριών. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό είναι ο παδός της πολιτικής απάτης. Όπως ο κύριος Πλεύρης στο μεταναστευτικό, όπως ο κύριος Κικίλιας στην φρούρηση των θαλασσίων συνόρων, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης στο θέμα του ψεύτικου κατευνασμού και των ήρεμων νερών, που στην πραγματικότητα δίνει χώρο στην Τουρκία, όπως όλοι τους. Είναι όλοι τους βουτυγμένοι μέσα στο αξιακό σύστημα της πολιτικής απάτης, κύριε Στομπάκο.
0: Τώρα, με τα νέα δεδομένα που έρχονται, κύριε Μαρκόπουλε, και αυτά τι είναι, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάνε τα πράγματα?
1: Γιατί δημιουργούνται νέα κόμματα? Γιατί 31-32% των πολιτών δηλώνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι,

0: Μαρκόπουλε. Και αυτά τι είναι, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάνε τα πράγματα?
1: Γιατί δημιουργούνται νέα κόμματα? Γιατί 31-32% των πολιτών δηλώνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι είτε σε κάποιο άλλο κόμμα που δεν υπάρχει, είτε είναι αναποφάσιστοι. Ένας στους τρεις σχεδόν ανθρώπους, από αυτούς που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που το κλείνει το τηλέφωνο, λέει ότι εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Άρα υπάρχει ψαχνό, να το πω έτσι. Και ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό του. Ο κύριος Τσίπρας να κάνει ένα αριστερό κόμμα να μαζέψει τα πολιτικά, το πολιτικό τραχανά της αριστεράς που είναι πολύ διασπασμένο. Είναι δικαιωμάτιο, εγώ δεν ανήκω στην αριστερά, αλλά να δούμε τι θα πει. Η κυρία Καριστιανού, η οποία απολαμβάνει μια συναισθηματική δημοφιλία, όλοι τη σεβόμαστε και υποκρινόμαστε για το θάρρος της και τον πόνο τον οποίο έχει περάσει, αλλά η κυρία Καριστιανού κινείται ως ένα εκκρεμές πολιτικό από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά, κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Θα δούμε τι θα πει. Είπε χθες κάποια πράγματα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το κόμμα της. Και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να πάρει την τελική του απόφαση, βλέποντας τη μισή Νέα Δημοκρατία να είναι στις αναποφάσεις τους, βλέποντας επίσης τη λαϊκή πολιτική να έχει εγκαταληφθεί από τη Νέα Δημοκρατία και βλέποντας τον πατριωτισμό να μην βρίσκεται στο λεξιλόγιο σχεδόν κανενός κόμματος, όπως θα έπρεπε να βρίσκεται, γιατί ο πατριωτισμός, πρέπει να σας πω, είναι αξιακό σύστημα που περνάει οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Πατριώτες υπάρχουν και στην αριστερά και στην δεξιά και παντού. Και νομίζω ότι είναι πολύ, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει την οριστική του απόφαση.
0: Να δημιουργήσει κόμμα.
1: Αυτό που όλοι του ζητάμε. Γιατί ανοίγω κι εγώ σε αυτούς που εύχονται και ζητάνε να προχωρήσει.
0: Σε ποιο, θα είστε μαζί του αν το ιδρύσει?
1: Έχω πάρει την απόφασή μου ότι εγώ θα είμαι τον Αντώνη Σαμαρά εφόσον πάρει την απόφασή του.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά θα είστε, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Βεβαίως.
0: Μαζί του, έτσι.
1: Μαζί του, πουθενά άλλου. Δεν έχω λόγο να είμαι πουθενά. Του σέβομαι όλους, αλλά πρέπει να νιώθω κάπου ότι είμαι καλά.
0: Γνωρίζουμε. Πόσο μπορεί να πάρει αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς? Γιατί ποσοστό μιλάμε?
1: Δεν σας κατάλαβα.
0: Γιατί ποσοστό μπορεί να πάρει στις εκλογές ο κύριος Σαμαράς?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι διψήφιος ήδη. Μα είναι διψήφιος έτσι κι αλλιώς σε αυτούς που λένε σίγουρα και πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν χωρίς να έχει εξαγγείλει. Αλλά ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αισθανόμενος στον κόσμο και με το δικαίωμα 10 εκλογικών αναμετρήσεων που έχω κάνει και έχω κερδίσει τις 9. Πρέπει να σας πω, κύριε Ζωμπάκο, ότι είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ένα κόμμα Σαμαρά με το περιεχόμενο και τα στελέχη που εικάζω ότι θα υπάρχουν, έχω και εγώ το δικαίωμα και μιλάω με όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη των εκλογών. Και ο Σαμαράς, πιστέψτε με, είναι αυτός που θα αλλάξει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να μαζέψει την αριστερά, ενώ στη δεξιά είναι η λύση. Η κυρία Καριστιανού θέλει να κάνει κόμμα διαμαρτυρίας, θα δούμε αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Ο game changer είναι ο Σαμαράς.
0: Άρα αν είναι έκπληξη ο κύριος Σαμαράς, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τίποτε η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοδυναμίας και αυτό δεν έχει σχέση με τον Σαμαρά. Και έτσι όπως το σύστημα χωρίς Σαμαρά, αυτοδυναμία δεν υπάρχει.
0: Όχι, λέω αν κατέβει σε εκλογές θα πάρει με δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Κυρίως.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Θα είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι ένα συμπληρωματικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε άλλο. Ο Σαμαράς καλείται να σπάσει δεσμά. Ο Σαμαράς καλείται να πει αλήθειες. Ο Σαμαράς καλείται να προκαλέσει με τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει. Ο Σαμαράς καλείται να εκπλήξει.
0: Πότε ενδεχομένως θα είναι αυτό που θα περιμένουμε?
1: Δεν το ξέρω, κύριε Σομπακό.
0: Δεν το ξέρουμε, έτσι τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ξανά στο τέλος της συνάντησης. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι γεροί.
0: Με υγεία και κάθε καλό. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή.
1: Ασφαλώς, η διάθεσή σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: περιοχής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Διαβάστε στην απογευματινή Συμφωνία για Εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Χειρότερος και από τον Μπάσαρη ο Αλβανός κακοποιός με τις 6 χειροβομβίδες. Το βαρύ παρελθόν του με δολοφονίες, ληστείες, βιασμούς. Ποια στεγαστικά προγράμματα έρχονται μετά το σπίτι μου 2. Ροντέο η αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Τζίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ιόνις FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούς. Ακούτε την εκπομπή ραδιουργίες εκ προμελέτης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Καλάκο, τον οικονομολόγο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά από την Ηλία. Γιατί ο σταθμός είναι από την Ηλία, στο Βαρθολομιό είναι το ένα στούντιο και το άλλο στο Μαρούσι, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Καλάκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κύριε Στρουμπάκο, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι πάντα μαζί σας για τους λόγους που είπατε και για την Ηλία και βέβαια και για την, όλη την Ελλάδα.
7: Και για τα θέματα επικαιρότητας τα οποία τρέχουν.
8: Βέβαια.
7: Και είναι σημαντικά. Έχετε το βήμα αυτό στην εκπομπή γιατί τα συζητάμε τα θέματα και είναι πολλά και είναι πολλά τα προβλήματα και το, ο αγώνας που έχει ο Έλληνας πολίτης κύριε Καλάκου και αυτά συζητάμε.
8: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία πίστεψε ότι τέλειωσε με τα μνημόνια μετά την έξοδο από την μνημόνια το 18 όπως μας είπε το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά δυστυχώς βρίσκεται σε ένα διαρκές μνημόνιο η κύριε Στρουμπάκο.
7: Θα το συζητήσω, θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Σας είδαμε σε φωτογραφία στο Facebook κύριε Καλάκο, πλέον έχετε πάει με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι κύριε Στρουμπάκο, η προσωπική μου διαδρομή και οι αξίες μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς το λέω με λύπη. Γι' αυτό θα συμπορευτώ με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου και θα είμαι υποψήφιος στη Δυτική Αττική Αθηνών Β2 περιοχή όπως την ονομάζουν με τα καινούργια δεδομένα.
7: Β2 δηλαδή στους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερό, αυτά έτσι δεν είναι, Νέα Φιλαδέλφια ή κάνω λάθος?
8: Ο Αγιανάρη είναι ένας δήμος εκεί.
7: Ναι.
8: Χαϊδάρη,
7: ναι.
8: Αγία Βαρβάρα, ναι. Οι 7 δήμοι της Δυτικής Αττικής.
7: Άρα ο Νίκος Καλάκος, θα το πούμε και από εδώ από την εκπομπή, πλέον στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης με τον κύριο Βελόπουλο. Καλή επιτυχία κύριε Καλάκο, σας ευχόμαστε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο πολιτικό που πάντα το όραμά του και το μυαλό του και η ελπίδα του είναι στην πατρίδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η πατρίδα.
8: Η πατρίδα η οποία περνάει δύσκολες στιγμές από ό,τι βλέπουμε. Μια πατρίδα η οποία συρρυκνώνεται σεισμιακά,
7: Και έχει πολλά θέματα. Πάμε στις αυξήσεις, πάμε στη φοροδιαφυγή, έχει διαφθορά, έχει πληθωρισμό. Τι γίνεται, κύριε Καλάκο?
8: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις δύσκολες στιγμές, γι' αυτό άλλωστε επέλεξα και τη Δυτική Αττική που είναι η φτωχή Αθήνα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ο εργατόκοσμος, που τα φέρνει δύσκολα. Για μένα η καταγωγή μου, όπως ξέρετε, είναι από την Ηλία, από μια φτωχή, θα έλεγα, αγροτική οικογένεια. Ήρθα στην Αθήνα και εδώ συνέχισα τη ζωή μου. Ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, ο συνταξιούχος δεν περνάει καλές στιγμές, κύριε Στουρμπάκο. Δυστυχώς κάθε μέρα διαψεύδεται και από τις υποσχέσεις που του έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον 7 χρόνια εξουσία και δεν μπορεί να επικαλείται «δεν πρόλαβα», «δεν έκανα», «δεν ζούμε μια ακρίβεια τεράστια που δεν αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση. Δυστυχώς με λύπη μου άκουσα τον Πρωθυπουργό προχτές στο συνέδριο από την τηλεόραση, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ναι. Τι να πω, δεν μπορούσα να πω.
7: Πώς γίνεται να λυπάται και να θυμώνει, γιατί δεν κάνει κάτι?
8: Είναι ο διαχειριστής της χώρας. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια μας έλεγαν είναι μια ακρίβεια εισαγόμενη, θα την θεσέψουμε, θα λύσουμε, καλάθια από εδώ, μέτρα από εκεί, αρχές στείναμε, κόσμο παίρναμε. Εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουν απομειωθεί οι συντάξεις και οι μικροί μισθοί. Αρκεί να σας πω ότι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα προχθές στην αυτεμπορική είχε την ακρίβεια από το 2000 μέχρι το Απρίλιο του 2026 και πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί άνω του 100%. Άνω, βασικά, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανση, 82% το κατσίκι αρνί, 75% το μοσχάρι, το πετρέλαιο κίνηση, 69%. Δηλαδή, και ενώ οι αυξήσεις, όπως ξέρετε.
7: Η βενζίνη.
8: Η βενζίνη, αν θυμάμαι καλά, στο 41%. Και οι αυξήσεις οι οποίες έδωσε είναι αθύματες. Ότι πήγε ο βασικός μισθός καθαρός γύρω στα 800 ευρώ δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί.
7: Μα τι να σώσεις, στο 13 του μήνα δεν έχουν φύγει, 12 του μήνα φύγαν τα λεφτά αυτά.
8: Προχθές είχα κατέβει στην Αθήνα και συνάντησα έναν φίλο μου ο οποίος έχει ανοίξει ένα μίνι μάρκετ. Ξέρετε τι μου είπε? Μου είπε μετά τις 12-13 του μηνός, επειδή είναι σε γειτονιά το μίνι μάρκετ, δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας αλλά είναι σε μια συνοικία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αλλά και νέα ζευγάρια πηγαίνουν και ζητάνε πίστοση το Δευτέρι, το Δευτέρι που ίσχυε πριν 40 χρόνια στη χώρα μας.
7: Αρχίσαμε τα παλιά, ναι.
8: Αρχίσαμε τα παλιά. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, όχι όλοι βέβαια, μιλάμε για τους συνταξιούχους, γιατί το μεγάλο μέρος των συνταξιούχων από τα 2,5 εκατομμύρια, τουλάχιστον το 1.700, μιλάμε για τα νέα παιδιά που παίρνουν το βασικό μισθό. Εδώ ένα ενίκιο, τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί, ένα ενίκιο χρειάζεται ένας κατώτατος μισθός για να νοικιάσει ένα μέτριο σπίτι στην Αθήνα σήμερα, κύριε Στουρμπάκο.
7: Εδώ και πώς θα κάνει η οικογένεια τώρα, ένα νέο ζευγάρι?
8: Ούτε οικογένεια, και το βλέπουμε. Τι να σας πω, το πιο τραγικό μέτρο το διάβασα πριν λίγες μέρες στη χώρα μας. Σε αρκετούς δήμους της χώρας το πρώτο τρίμηνο δεν γεννήθηκε κανένα νέο παιδί, κύριε Στουμπακού.
7: Πάμε στο δημογραφικό τώρα, έτσι, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί...
8: τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό, τεράστιο πρόβλημα. Αρκεί να σας πω, επειδή έχω με τα στοιχεία γενικώς σαν ειδικευμένο στατιστική να συγκεντρώνω στοιχεία.
7: Έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό, κύριε Γαλάκο.
8: Οι γεννήσεις το 24, κύριε Στουμπάκο, ήταν 68.467 και οι θάνατοι 126.000. Πάμε από το 22 και μετά, από το 21 για να είμαι πιο ακριβής, κάθε χρόνο οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις.
7: Τώρα, 7 χρόνια τι κάνει η κυβέρνηση αυτή για το δημογραφικό?
8: Παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα, κύριε. Να συμπληρώσω στο δημογραφικό ότι την τελευταία 15ετία είχαμε 560.000 περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις και 715.000 μείωση του πληθυσμού της χώρας, κύριε Στουμπάκο.
7: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, γιατί αν ήθελαν να τους ενδιαφέρει, το πρώτο θέμα που θα έκαναν, το πρώτο πρόβλημα που θα λύναν ήταν αυτό, όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
8: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα. Είναι η συνέχιση της χώρας μας, του έθνους μας, κύριε Στρουμπάκο. Ακούμε κατά καιρούς κάποια ημίμετρα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να δίνουμε 2.500 τη γέννηση ενός παιδιού, ένα μέτρο που το διαφημίζει πολύ η κυβέρνηση. Και δίναμε 8.000 στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το ΜΑΣΚ.
7: Βέβαια, έχουμε ανάγκη από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του ΜΑΣΚ.
8: Ναι. Επιδοτούσαμε με 8.000, επιδοτούμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κύριο ΜΑΣΚ και δίνουμε 2.500 στη γέννηση ενός παιδιού, κύριε Στρουμπάκο.
7: Την ίδια στιγμή που έχει ερημώσει η επαρχία, δεν, τα χωριά αρχίζουν και γίνονται χωριά φάντασμα, φεύγουν όλοι και έρχονται στις μεγάλες πόλεις.
8: Ή έχουν μείνει στα χωριά ή μεταφέρονται στην πρωτεύουσα του νομού ή έρχονται προς την Αθήνα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που ζούμε στην Αθήνα, ούτε να κυκλοφορήσεις μπορείς, ούτε τίποτα. Όλη η Ελλάδα έχει σωρευτεί στην Αθήνα.
7: Και όλο αυτό θα έχει αποτέλεσμα και στα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Και στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει. Ήδη χτυπάνε κόκκινο και... Θα πούμε, πιστεύω, με ένα ιδιαίτερο θέμα για τον ΕΦΚΑ παρακάτω μας δοθεί.
7: Ναι, βεβαίως θα πούμε για τον ΕΦΚΑ, γιατί και εδώ υπάρχουν θέματα και στη λειτουργία και σε όλα.
8: Θέματα, τεράστια θέματα, αλλά θα ήθελα να πω ότι πέρα από την ακρίβεια και από όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, έχουμε την φοροδιαφυγή. Τεράστιο πρόβλημα. 45 δις, λέει ο... τραπεζίτης μας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, φοροδιαφυγή.
7: Γιατί αυτό δεν μπορεί να το πατάξει?
8: Το δηλωθέν εισόδημα με την κατανάλωση έχουν μια διαφορά 45 δις. Για να την πατάξεις τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να έχεις οργάνωση κράτος, κύριε Στρουμπάκο.
7: Σοβαρό κράτος αυτό.
8: Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος, κύριε Στρουμπάκο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος. Και όπου υπάρχει και στη φοροδιαφυγή βέβαια υπάρχει, γιατί υπάρχει...
7: Διαφθορά.
8: Τι να πω, ότι τι μας είπε ο κύριος ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος στο 11ο φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Βουλιώτης, μας είπε ότι κάθε χρόνο τα συνολικά δεσμευμένα ποσά από υποθέσεις μαύρου χρήματος φτάνουν το 1 δις ευρώ ετησίως. Και το χειρότερο, ότι η διαφθορά στη χώρα μας τίνει να γίνει κανονικότητα. Αυτό είπε ο πρόεδρος της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
7: Η διαφθορά κανονικότητα, μάλιστα.
8: Γίνει η διαφθορά κανονικότητα. Γιατί δεν υπάρχει κράτος προφανώς, κανένας δεν πληρώνει και αυτοί που μπορούν, όσοι μπορούν, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί ξέρουν ότι τα ρίχνε σε ένα κουβά και πάνε στους λίγους, πάνε τα χρήματα.
7: Ναι, πού θα πάνε στους πολλούς.
8: Και πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή την εφταετία έχασε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκαμε, όπως είπα, από τα μνημόνια. Ήρθαν στην ελληνική αγορά γύρω στα 85 δις, κύριε Στρουμπάκο, από επιδοτήσεις κορονοϊού, από ενισχύσεις, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δυστυχώς αυτά τα χρήματα πήγανε σε 500 οικογένειες.
7: Μάλιστα.
8: Σε
7: 500 οικογένειες. Τώρα πάμε στον ΕΦΚΑ και τα θέματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία της οφειλέας και συντάξεις χειρίας. Και όταν τελειώσουμε, πάμε συντάξεις χειρίας. Θα σας κάνω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει μια φίλη ακροάτρια εδώ του σταθμού για τις συντάξεις χειρίας, κύριε Καλάκο.
8: Ναι, κύριε Στρουμπάκο, να μιλήσουμε λίγο για τον ΕΦΚΑ, γιατί εκεί ήταν και η ζωή μου, όπως ξέρετε.
7: Βέβαια, λοιπόν, και μεγάλη εμπειρία, έτσι, στον ΕΦΚΑ.
8: Στον ΕΦΚΑ, επειδή πολύ διαφημίζεται ο ΕΦΚΑ και από τον Πρωθυπουργό και από τους κυβερνητικούς υπουργούς, ότι εξηγιάναμε τον ΕΦΚΑ, λέει, έγινε μια κανονική δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί άψογα, σας πληροφορώ. Ένας δεύτερος ο ΠΚΠΕ είναι, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Τι λειτουργεί άψογα, ότι βγάζει τις συντάξεις πιο νωρίτερα από αυτές που παρέλαβε πριν 7 χρόνια, δηλαδή το αυτονόητο το θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει γίνει άψογος. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα 40.000 συντάξεις που είναι υπό έκδοση, υπάρχουν 35.000 επικουρικές 3 και 4 χρόνια που καθυστερούν, υπάρχουν 7-8.000 συντάξεις, τις λέμε διεθνείς συντάξεις, που έχουν χρόνους από ξένες χώρες που κάνουν 4 και 5 χρόνια και οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι και ταλαιπωρούνται. Να πω όμως το κυριότερο, κύριε. Ξέρετε πόσα οφείλει ο έφκας του συνταξιούχους, κύριε Στρουμπάκο?
7: Πόσο?
8: Αυτή τη στιγμή 1,5 δις.
7: 1,5 δις.
8: 1,5 δις οφείλει, και οροποιούνται να λένε ότι φτιάξαμε ένα σύγχρονο οργανισμό.
7: Πώς τα οφείλει αυτά, σε ποιο επίπεδο?
8: Αναδρομικά. Μιλάμε, οφείλει σε 290.000 το 11 μήνο. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν, γιατί είναι το 11 μήνο του 15-16.
7: Και δεν θα προλάβουν να το πάρουν.
8: Γι' αυτό ότι δίνουν αναδρομικά λίγα-λίγα κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, γράφουν αναδρομικά γι' αυτό το λόγο και από κάτω σκληρονόμουν.
7: Αυτό είναι όμως κόλπο.
8: Ορίστε.
7: Αυτό είναι κόλπο.
8: Είναι σκληρονόμους, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι. Οφείλουν αναδρομικά την παράλληλη ασφάλιση. Τα άνθρωποι που έχουν φύγει σε σύνταξη 10 χρόνια δεν έχουν πάρει την παράλληλη ασφάλιση. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τον επανυπολογισμό, τον νόμο του κυρίου Βρούτση, που έδινε μια προσάξηση στους συντελεστές μετά τα 35 χρόνια, τα 30 χρόνια. Δεν χρωστάνε το απασφάλιστρο, δηλαδή αυτοί που έχουν αυξημένο ασφάλιστρο και παίρνουν μια προσάξηση, δεν έχουν βγάλει. Αναδρομικά σε ανθρώπους που δούλεψαν μετά τη σύνταξη και παίρνουν μια μικρή προσάξηση στη σύνταξη για το χρόνο που εργάστηκαν, δεν τους δίνονται αναδρομικά. Έχω προσωπικό παράδειγμα.
7: Τι λέτε τώρα?
8: Έκανα αίτηση αρχές του 22 για 2,5 χρόνια που δούλεψα μετά τη σύνταξή μου. Μου έβγαλαν το 50 ευρώ προσάξη μειχτά το 25 το Νοέμβρη. 22, 23, 24, στο 25 το Νοέμβρη μου τα έβγαλαν. Και τα αναδρομικά δεν μου τα έβαλαν, κύριε Στρουμπάκο. Λοιπόν, 1,5 δις οφείλει ο ΕΦΚΑ. Και αυτοί χαριεντίζονται το να λένε ότι βγάζουμε τις συντάξεις που και αυτές δεν βγαίνουν στο μήνα και στο δίμηνο που λένε στα κανάλια. Άμα έχει διαδοχική δεν βγαίνει κάτω
7: από... Δεν βγαίνει.
8: Ούτε σε καμιά περίπτωση.
7: Τώρα εδώ λέει κάποιο, έχω μια κροάτρια που μου λέει, μου το έχει δώσει. Λαμβάνω σύνταξη χειρίας και δική μου. Είμαι συνταξιούχος δημοσίου. Το 2020 με τον νόμο Κατρούγκαλου κόπηκε η σύνταξη χειρίας στο μισό. Διάβασα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκαταστήσει την αδικία. Στον ιδιωτικό τομέα δεν κόπηκαν. Και να επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% καθώς και την ίσπραξη των αναδρομικών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
8: Λοιπόν, να δείτε πώς λειτουργεί ο καλός οργανισμός, ο ΕΦΚΑ. Συντάξεις χειρίας που αναφέρατε. Η συντάξη χειρίας στον ιδιωτικό τομέα, έχει δίκιο η κυρία αυτό που λέει, όταν έπαιρνε παίρνεις μία σύνταξη 62 δικαιώματος και μία χειρία, στον ιδιωτικό τομέα ο νόμος τι έλεγε του κυρίου Κατρούγκαλου, έλεγε για 3 χρόνια παίρνεις τη δεύτερη σύνταξη τη χειρίας, υποτίθεται ότι παίρνεις τη δική σου πρώτα, παίρνεις το 70% για 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια παίρνεις το 50% του 70, άρα το 35 της αρχικής σύνταξης του Μακαρίτη. Στο μεν ιδιωτικό τομέα, κύριε Στρουμπάκο, μετά την τριετία συνέχισε να δίνει το 70.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Τσακόγλου, τότε υπουργός, το 2021 και λέει στο... προς τους διευθυντές του ΕΦΚΑ ότι πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και να κόψετε συντάξεις, ενώ στο δημόσιο εφαρμόστηκε ο νόμος κανονικά.
7: Αυτός είναι του δημοσίου τώρα συνταξιούχος.
8: Ναι, 70 πήγε στο 35 η χειρίας.
7: Θα το ξαναφέρει στο 70.
8: Ακούστε λοιπόν, και στέλνει την εγκύκλιο ο κύριος Σακόλου, προσφεύγουν στο ΣΤΕ. Δικάστηκε πριν λίγες μέρες, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ και λέει ότι πράγματι πρέπει να πάει στο 35 και στον ιδιωτικό τομέα, όπως πήγε στο δημόσιο, για να αναζητηθούν τα αναδρομικά, πολλά τα λεφτά.
7: Ναι.
8: πίσω.
7: Ναι.
8: Και έρχεται η κυβέρνηση. Ένα πρόβλημα που το δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση. Αν ήθελε να το λύσει, γιατί ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε 10 χρόνια τώρα. Είχε νομοθετήσει σωστά και να αφήσει το 70% στοιχηρίας και στο δημόσιο και στο. Γιατί το δημοσίο είναι και λίγες, 13.000 περίπου. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι γύρω σε 180 με 200.000.
7: Ναι.
8: Και να είχε κλείσει το θέμα. Μόνη της το άνοιξε με την εγκύκλιο. Μόνη της τώρα έρχεται η κυρία Υπουργός προχτές την άκουσα, λέει δεν θα τις κόψουμε τις συντάξεις, θα το λύσουμε νομοθετικά. Δεν μας είπε τον τρόπο.
7: Τις συντάξεις χειρίας.
8: Χειρίας, στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο έχει κοπεί, όπως είπαμε.
7: Ναι,
8: έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Και αναρωτιούνται και του δημοσίου, αυτές 15.000 οι γυναίκες, οι άντρες, οι περισσότεροι γυναίκες είναι, στον ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν. Στον ιδιωτικό δημόσιο μας τα κόψατε. Δύο κατηγορίες πολιτών για το ίδιο ασφαλιστικό δικαίωμα. Και είπε η κυρία Υπουργός ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣΤΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, θα το λύσουμε νομοθετικά.
7: Άρα δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
8: Ορίστε.
7: Δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
8: Τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα.
7: Τι προβλήματα.
8: Στις εξαιρέσεις του δημοσίου. Θα αποκαταστήσει την αδικία στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή θα το αφήσει όπως το έχουν κάνει πέραν της απόφασης του ΣΤΕ στο 70% και όχι στο 35% που δίνεται σήμερα, δεν θα κάνει αναζήτηση αναδρομικών. Γιατί αν εφαρμοστεί η απόφαση, πρέπει να δώσει και 4-5 χρόνια αναδρομικά.
7: Και είναι πολλά αυτά.
8: Και είναι πολλά τα λεφτά.
7: Άρα με την εμπειρία σας δεν θα το κάνει.
8: Εγώ πιστεύω θα το αφήσει για την επόμενη κυβέρνηση.
7: Α, όχι τώρα για το χρόνο που έχετε εκλογές.
8: Θα το αφήσει γιατί και αυτή είναι η λειτουργία που έλεγα προηγουμένως,
7: ναι,
8: που έπκα, η κακή,
7: ναι, ναι,
8: υπηρεσία.
7: Ναι.
8: 10 χρόνια ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους και τους έχει στην αβεβαίωση.
7: Άρα θα το περάσει για τις εκλογές και για να το ψηφίσουν πάλι.
8: Ναι, να πάρουμε τις ψήφους.
7: Ναι,
8: αυτός,
7: ναι,
8: είναι ο στόχος, ξέρω εγώ.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, πέραν αυτού ο ΕΦΚΑ, πέραν το ερώτημα της κυρίας, να δούμε τα έσοδά του τι κάνει αυτή η υποδειγματική λειτουργία που διαφημίζει η κυβέρνηση. Έχουν αυξηθεί από το 19. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πάει στα 52 δις από 35 που ήταν, κύριε Στρουμπάκο. Κατά 17 δις.
7: 17 δις.
8: Ναι. Δεν έχουν εισπραχθεί από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κυρίως.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, δηλαδή δεν πληρώνουν πλέον ούτε τις φορές τους οι ασφαλισμένοι. Και δεν έχει τη δυνατότητα ο ΕΦΚΑ να τις εισπράξει. Προχτές για διαφημιστικό, όταν έπεσαν στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση κανένα 2-3 μονάδες, ανακοίνωσε ότι μέσα στα πρόχειρα μέτρα αυτά που ανακοινώνει κάθε 3 μήνες για επικοινωνιακούς λόγους και δώσει 72 δόσεων.
7: 72 δόσεις, μάλιστα.
8: Ναι, αλλά για να μπει στη δόση 72 δόσεων, μιλάω για τον ΕΦΚΑ, ισχύει και στο δημόσιο για την εφορία, για το δημόσιο, στον ΕΦΚΑ θα πρέπει, είναι πρώτον για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 12 του 23 και να είσαι συνεπής το 24 και μετά. Μα όποιος είχε να πληρώσει και να είναι συνεπής, θα το ρίχνει.
7: Θα το έχει ρυθμίσει, ακριβώς.
8: Μπράβο. Και έγινε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για ουσία.
7: Γιατί άλλο. Κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους.
8: Μπράβο. Ακριβώς. Δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά, τα τεράστια που είχε ο ΕΦΚΑ με επικοινωνιακούς λόγους. Να σας πω το άλλο. 10 χρόνια οργανισμός νέος και δεν έχει ενίο κανονισμό παροχών. Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει.
8: Όχι. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί παροχών του εκάστοτε ταμείου πριν την ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Είχαμε τον κύριο Τσακόγλου στο παρελθόν και μας έλεγε κάθε 6 μήνες θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός. Θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός παροχών. Τίποτα.
7: Τίποτα.
8: Τίποτα. 1450 κίνητα έχει ο ΕΦΚΑ, κύριε Στρουμπάκο. Πληρώνει ενίκεια. Πολλά είναι κενά ερυπωμποιημένα στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Φτιάξαν εταιρείες με προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, καλοπληρωμένους για αξιοποίηση της περιουσίας. Ας δώσουν ένα αποτέλεσμα τι έγιναν αυτά τα χρόνια η αξιοποίηση και πήγαινε πρόσωδη τα έσοδα από αυτή την περιουσία.
7: Τι να πει κανείς. Τώρα πάμε στα θέματα της Ηλίας.
8: Πάμε στην Ηλία.
7: Στον πρωτογενή τομέα.
8: Στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, Δυστυχώς κάθε φορά που κατεβαίνω στην Ιουλία φεύγω, μπορώ να πω, στενοχωρημένος και στουρμπακό. Καταρχάς μειώνεται, όπως ξέρετε, λόγω ζωνώσεων και πολλών προβλημάτων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη μείωση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος 10-15%. Η πτώση της συνολικής αγροτικής παραγωγής το 23 ήταν μείον 16, κύριε Στρουμπάκο. Μείον 16.
7: Μείον 16, ναι.
8: Λοιπόν, στον πρωτογενή τομέα που έχει σχέση με την επισητιστική ασφάλειά μας, με την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί ερημοποιείται η Πέθρος, με την προστασία γενικότερα της ελληνικής Πέθρου, κάναμε κάποτε εξαγωγές και συνεχίζουμε, αλλά μειώνονται και αυτές τις εξαγωγές ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, και έχει σχέση ο πρωτογενής τομέας με τη βιωσιμότητα γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Δυστυχώς η αύξηση του κόστους παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές έχουν συμπιέσει πάρα πολύ το αγροτικό εισόδημα, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την επαρχία.
7: Βέβαια.
8: Και οι υποδόμες, δεν έγινε τίποτα τα τελευταία χρόνια, μα τίποτα, εκ μέρους του κράτους, παρόλο ότι έχουν προσθεθεί τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική κρίση γενικότερα. Δεν ελλειπείς υποδομές. Βλέπετε στον κάμπο της Θεσσαλίας πώς προχωράνε τα έργα. Τίποτα. Σπίτια πνίγηκαν, άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν.
7: Καμία εξέλιξη δεν έχουμε.
8: Καμία, τίποτα. Και δεν θέλω να μιλήσω για αγροτική καινοτομία, αυτά είναι άγνωστα.
7: Εδώ πλήγεται ακόμα η κτηνοτροφία, δεν έχουν οι άνθρωποι τα τραβά τα μαλλιά τους, δεν ξέρουν τι να αλλάξουν επάγγελμα.
8: Και το χειρότερο, το μόνο, ένα από τα όπλα που είχαμε για να εξηγιάνουμε την οικονομία της αγροτιάς, ποιο ήταν, ο ΠΚΠΕ. Τι κάναμε στον ΠΚΠΕ, φάγαμε τα λεφτά η ΠΤΒ. Πέσαν οι ακρίδες οι οργανωμένες εκεί και φάγανε τα λεφτά του κόσμου. Και τώρα άρχισε να πληρώνουμε πρόστιμα. Νομίζω το πρώτο πρόστιμο 400 τόσα εκατομμύρια έχει πέσει. Και συνεχίζει η κυρία Κοβέση τη δουλειά της.
7: Βέβαια. Και δεν ακούει κανένας την κυρία Κοβέση. Γιατί
8: δεν ακούει κανένας και επεκτείνεται η κυρία Κοβέση και πέρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα,
7: θέματα.
8: Διάβαζα σήμερα και στο Υπουργείο Παιδείας πάει.
7: Ναι, το είπε και για το Υπουργείο Παιδείας.
8: Και στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Διάβαζα κάπου για κάνα δύο κέντρα που έστησαν εκεί υποδοχής και έχουν κόστος, λέει, 15 φορές πάνω από ότι...
7: Στο μετανάστευσης.
8: Στο μετανάστευσης.
7: Λοιπόν, αυτά είναι που... Μετά λέμε γιατί γεμίζουν ελευθερομετανάστες στην Ελλάδα.
8: Μπράβο. Άρα έχουμε μία χώρα, πλέον και μία κυβέρνηση που...
7: Στο έλεος του Θεού.
8: Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Κλείνουμε, κύριε Καλάκο, 25 λεπτά έχουμε μέχρι τώρα, 26, με τις εκλογές. Τι βλέπετε να γίνεται, γιατί νέο κόμμα, κυρία Καριστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι ακούγεται.
8: Ναι, πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Στρουμπάκο.
7: Ναι, γιατί...
8: Και να σου πω την προσωπική μου άποψη, την προτιμώ, κύριε Στρουμπάκο.
7: Γιατί το λέτε αυτό?
8: Γιατί η κυβέρνηση συνεργασίας που έγινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, αν θυμόσαστε, και Τσίπρα...
7: με το Σανέλ.
8: Καμένου, αυτά τα χρόνια είχαμε τις λιγότερες αρπαχτές και τη λιγότερη διαφθορά. Τι χρεοκόπησαν τη χώρα, κύριε Στρουμπάκο?
7: Τα γνωστά κόμματα, τα κόμματα που γνωρίζετε.
8: Της απόλυτης κυριαρχίας. Οι αυτοδυναμίες δεν...
7: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις τα κάνανε.
8: Ακριβώς. Οι αυτοδύναμες δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Και τι κάνει η κυβερνήση συνεργασίας? Να σώσουμε ό,τι σώζεται.
7: Ναι, βέβαια.
8: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει ο Έλληνας να σκέπτεται λιγάκι προτού ψηφίζει. Λοιπόν, άρα εκείνο που βλέπω, και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, θα δούμε τη δυναμική τους, βέβαια, γιατί θα, μέχρι τις εκλογές που από τον Οκτώβρη και έπειτα πιστεύω μπαίνουμε σε
7: προεκλογική περίοδο.
8: Προεκλογική περίοδο. Εκείνο που θα ήθελα να πω στον νέο κόσμο και γενικά στον κόσμο που δεν φτάνει στην κάλπη, να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Να μην διαμαρτύρεται, να μην ζητάει πάντα ευθύνες στο διπλανό ή στους διαφθαρμένους, στον έναν, στον άλλον. Να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Αν σηκωθεί ένα 20% από αυτούς που δεν πάνε, που δεν φτάνουν στην κάλπη και ψηφίσουν, τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
7: Και είναι το θέμα ότι ευθύνεται και για τον άλλο, τον συμπολίτη του ο άνθρωπος που ψηφίζει.
8: Ακριβώς.
7: Δεν ευθύνεται μόνο για τον εαυτό του.
8: Να σηκωθούν, θα έχουν τη δυνατότητα σε τούτες εκλογές μια πλειάδα κομμάτων από όλες, ό,τι θέλει ο καθένας, να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
7: Έτσι.
8: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας και ίσως θα είναι καλύτερα, γιατί θα αποφύγουμε αυτά τις κορώνες και αυτά που ακούμε πάλι όπως και στο παρελθόν και τώρα.
7: Έτσι.
8: Και τώρα, και ας ελπίσουμε ότι η Παναγία θα είναι μαζί μας.
7: Η Παναγία μαζί μας και να βάλει το χέρι του Θεός. Αυτό.
8: Και να βάλει το χέρι του Θεός, να μην πούμε, γιατί σε τέταρτο μνημόνιο είμαστε.
7: Είμαστε ούτως ή άλλως, θα έχετε
8: το
7: πει.
8: Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26-29, αν το διαβάσετε, είναι ένα σκληρό μνημόνιο.
7: Σωστό.
8: Έχει περικοπές κοινωνικών παροχών, έχει. Επενδύσεις κόβει, μειώνει τα ποσοστά. Είναι ένα σκληρό μνημόνιο, άρα σε μνημόνιο θα είμαστε. Να είμαστε τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η διαφορά.
7: Η διαφορά και να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά και να μπει στόπ στην παρανομία.
8: Και να μπει μια τάξη στο κράτος και ο πολίτης αυτό που δικαιούται να το παίρνει. Και όχι να το όπως έγινε στον ΟΠΕΚΕΦΕ και όπως γίνεται και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις.
7: Κύριος Νίκος Καλάκος, ο έγκριτος οικονομολόγος, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, της ραδιουργίας και προμελέτης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Καλάκο.
8: Ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, κύριε Στρουμπάκο. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας και σήμερα. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, στο Ionion FM. Πρώτο Θεό, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε δείξα από δείξη και βεβαίως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Να μην βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού μετά τη μεγάλη νίκη, τη κατάκτηση της κορυφής Ευρώπης εχθές. Άσχετα τώρα αν κάποιος είναι Ολυμπιακός ή είναι μια άλλη ομάδα, θα έπρεπε όλοι να χαίρονται που μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όπως έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός, άλλη μεγάλη ομάδα, σχέτως αν τα αποτελέσματα σε αυτή την περίοδο δεν ήταν τα καλύτερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτός μια μεγάλη ομάδα. Οι υγιείς φιλαθλοί χαίρονται γιατί ο Ολυμπιακός, μια ελληνική ομάδα, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Μάλιστα αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ούτε ο αγώνας ούτε τίποτα άλλο παρά κάποια παιδιά που είδα σε δηλώσεις που είπαν ότι εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί αλλά ήρθαμε να στηρίξουμε τον Ολυμπιακό γιατί θέλουμε η ελληνική ομάδα να το πάρει. Τα λέω αυτά διότι βγήκανε και οι κάφεροι, οι γνωστοί, οι άγνωστοι κάφεροι, οι οποίοι έχουν βγάλει εμετό, ξεδνάνε κατά του Ολυμπιακού και ότι και πριν τον αγώνα που γράφανε ότι να το πάρει η Μαδρίτη και είμαστε με τη Ρεάλ και κάτι τέτοιες αηδίες. Ήταν μια βραδιά που θα μείνει βεβαίως χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, έτσι, ο οποίος Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια νίκη η οποία, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι θα πω που εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη νεύρων με συνεχές αναλλαγές στο σκορ και με στιγμές μεγάλης αγωνίας. Πάντως στα κρίσιμα σημεία ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία, εμπειρία και καθαρό μυαλό παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις που έγιναν την πλάστικα υπέρ του. Η άμυνα στο τελευταίο κομμάτι, όσοι παρακολουθήσατε τον αγώνα, αποδείχτηκε καθοριστική καθώς έσβησε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Ρεάλ. Μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, έτσι δύο φορές τις τελευταία προηγούμενα δύο χρόνια έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι καμία ομάδα η οποία της πλάκας, έτσι είναι βασίλισσα της Ευρώπης, δεν είναι τυχαίο που τη λένε. Και βεβαίως παρά την προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα, τα μεγάλα σου του παιχτών του Ολυμπιακού και σωστές επιλογές στην επίθεση σφράγισαν τη νίκη. Ξέρετε, με το αποτέλεσμα αυτό ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε απλώς μια νίκη αλλά έστειλε και ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι παραμένει μια ομάδα με στόφα πρωταθλητή ικανή να σταθεί στο ψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει κάθε τίτλο. Βεβαίως οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν σε όλη την Ελλάδα πανηγυρίζοντας αυτή τη μεγάλη επιτυχία, δημιούργησαν ατμόσφαιρα γιορτής σε όλες τις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις, με αποκορύφωμα φυσικά στον Πειραιά, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης πήγαν κάπου στις ώρα το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο και μίλησαν με τους φιλάθλους που είχαν μαζευτεί εκεί, τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, και πανηγύριζαν όλοι μαζί για αυτή τη μεγάλη κατάκτηση. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομάδα μας. Εντάξει, δεν έχουμε κρύψει εμείς εδώ ότι είμαστε όλοι ερυθρόλευκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρίζουμε περισσότερο γιατί μια ελληνική ομάδα έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, όπως πανηγυρίζαμε και για όλες τις άλλες ομάδες, το Παναθηναϊκό δηλαδή, όταν κατακτούσε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, για να έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μάλλον το γνωρίζετε ότι πριν από κάποιες εβδομάδες είχα αναφερθεί σε αυτό το χαράτσι που είχαν βάλει οι τράπεζες σε ένα 0,80 ευρώ για το λογαριασμό προνομίων, όπως το έλεγαν. Μάλιστα όσοι είχαν λογαριασμό κάθε μήνα τους σταυούσαν αυτό το ποσό. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως τα τόσα εκατομμύρια που έχουν λογαριασμό μέσα στην Εθνική Τράπεζα και σε κάθε τράπεζα πόσα λεφτά μάζευε αυτό το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και έβαζε στην τσέπη του. Η απόφαση λοιπόν της Εθνικής Τράπεζας πριν από λίγες ημέρες να καταργήσει αυτή τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ για το λογαριασμό προνομίων είναι μια σαφής ένδειξη ότι η κοινωνική πίεση και η δημόσια αντίδραση που είχε προκληθεί μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις μεγάλων οικονομικών οργανισμών. Η συγκεκριμένη χρέωση βεβαίως είχε προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες πελάτες, για να μην πω εκατομμύρια, κυρίως επειδή πολλοί διαπίστωναν ότι οι λογαριασμοί τους μετατρέπονταν σε ένα νέο τύπο λογαριασμού με μηνιαία επιβάρηση, χωρίς να θεωρούν πως αποκτούσαν κάποια ουσιαστική επιπλέον υπηρεσία. Για έναν πολίτη που ήδη πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής, ακόμη και αυτή η μικρή τραπεζική χρέωση των 0,80 λεπτών του ευρώ αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Επίσης όμως η ανακοίνωση της τράπεζας που λέει για την κατάργηση αυτού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τη μία πλευρά η χρέωση καταργείται, από την άλλη όμως τα προνόμια παραμένουν, τα προνόμια της τράπεζας τόσο σε εισαγωγικών, έτσι. Ενώ οι πελάτες καλούνται, λέει, να επιλέξουν τον τύπο λογαριασμού που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Πρόκειται ουσιαστικά, για να μην κρυβόμαστε, για μια προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στην εμπορική στρατηγική και στη διαχείριση της αρνητικής εικόνας που δημιουργήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, να γνωρίζετε ότι οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να ενισχύσουν τα έσοδά τους μέσα από προμήθειες και πακέτα υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, τα διάφορα αυτά τραπεζικά προγράμματα προνομίων παρουσιάζονται ως σύγχρονες λύσεις για τον πελάτη, ωστόσο οι πολίτες αισθάνονται ότι οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες μετατρέπονται σταδιακά σε πεδίο συνεχών χρεώσεων. Οπότε και η αντίδραση, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι αναπόφευκτη. Σε μια περίοδο, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπου τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από ακρίβεια, αυξημένους λογαριασμούς και υψηλό κόστος καθημερινότητας, οι τραπεζικές επιβαρύνσεις αγγίζουν ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο σημείο της κοινωνίας. Δεν αντιδρούν μόνο για τα 0,80 λεπτά το ευρώ, αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι σταδιακά πληρώνουν όλο και περισσότερο για υπηρεσίες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες. Η υπόθεση αυτή δείχνει επίσης κάτι βαθύτερο, ότι η δημόσια πίεση εξακολουθεί να έχει δύναμη. Οι αντιδράσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημόσιες παρεμβάσεις και η ευρύτερη δυσαρέσκεια δημιούργησαν ένα κλίμα που οι τράπεζες δεν μπορούσαν να αγνοήσουν, και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα σε όλη αυτή την υπόθεση. Αυτά λοιπόν και για τις τράπεζες. Μην παραμυθιάζεστε με αυτά τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι προτείνουν στους πελάτες. Το βασικό τους σκοπός είναι η αύξηση του κέρδους τους, το οποίο έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη, και μετά την κατάργηση τραπεζικών κατεστημάτων, που σημαίνει μείωση προσωπικού, και με υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι και καλύτερες. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχα γράψει, ξέρω να το είπα εδώ, για μια υπόθεση προσωπική στην Εθνική Τράπεζα, όταν πήγα σε μια υπάλληλο να ρωτήσω κάτι και η οποία με παρέπεμπε στην Αθήνα. Και της έλεγα, συγγνώμη, για αυτό το πράγμα να πάρω στην Αθήνα τηλέφωνο και να χρεωθώ για να μου δώσουν απαντήσεις, να μου λέει, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Και βέβαια άκουσε, αυτή σηκώθηκε έξαλλη και μου λέει, θες εδώ να βρήσεις. Της είπα και εγώ αυτά που ήταν να της πω. Και σηκώθηκα, έφυγα χαμογελαστός για όλη αυτή την... Χαμογελαστός με την έννοια ότι... της κοροϊδίας που τρώμε από αυτούς που ακόμα και για τα αυτονόητα που θα πρέπει οι υπάλληλοι να εξυπηρετούν σε παραπέμπουν, λέει, στην Αθήνα, πάρε τηλέφωνο και κάτσε εκεί και χρεώσου εσύ για να σου δώσουν μία απάντηση σε κάτι που ήταν πάρα πολύ εύκολο να μου δώσει η ίδια αυτή η οποία αυτοπροσδιοριζόταν και ως αντιπρόεδρος εκεί στην τράπεζα, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σε σχέση με την αύξηση του κόστους των εισόδων αυτών των ιδρυμάτων, το οποίο το έχουμε χρυσοπληρώσει και τα οποία έχουν τόσα εις βάρος μας κάνει, όπως όταν πούλησαν τα δάνεια αυτοί χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, και τραβιέται ο κόσμος τώρα με τα ξένα φαν, στα οποία πίσω ίδιοι είναι, έτσι, πολιτικά πρόσωπα, τα έχουμε πει κατά καιρούς, τα ξέρετε. Όσοι δεν τα ξέρετε, να φροντίσετε να μας ακούτε στις εκπομπές που κάνουμε. Όλα αυτά 15 λεπτά μετά τις 12 θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επί την αναμονή της πρώτης μας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον να μας ενημερώσει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν έχουμε κανέναν. Ναι. Ναι, δεν καταλαβαίνω το χεράκι, τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε. Θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο της εταιρείας Φύλων Αρχαίας Ήλιδας, τον κύριο Δημήτρη Κράλη. Η εταιρεία Φύλων Αρχαίας Ήλιδας συνεχίζει τις δραστηριότητές της, συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάδειξη της Αρχαίας Ήλιδας και στο βάση αυτή, στο πλαίσιο αυτό, έχει μια επικοινωνία ο πρόεδρος πριν από λίγες μέρες με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κράλη.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο για αυτή τη συνάντηση.
2: Κύριε Φάκο, για πρώτη φορά στην ιστορία ανάδειξης της Ήλιδας, ένας ολυμπιακός θεσμός καταθέτει τη βούληση να αποκαταστήσει την ιστορική σημασία της Ήλιδας. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν συναντήθηκα μαζί του με την ιδιότητα του τέως πρωθυπουργού ή του βουλευτή. Είναι πρόεδρος του Κέντρου της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Είναι ένας ολυμπιακός θεσμός που ιδρύθηκε το 2000.
0: Μάλιστα.
2: Αντιπρόεδρος σε αυτό το θεσμό είναι ο Ισίδρος Κούβελος. Υπάρχει εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα είναι ένας ολυμπιακός θεσμός που λέει ότι οι ολυμπιακοί θεσμοί οφείλουν να σταθούν έμπρακτα αρρωγή στην ανάδειξη και αποκατάσταση της ιστορικής θέσης Αρχαίας Ήλιας. Και δεσμεύεται να μπει μπροστά. Πρώτον, να κηρυχθεί η Ήλιδα σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Γιατί δεν έχει κηρυχθεί ακόμα?
2: Όχι, όχι, δεν έχει. Έχουμε κάνει το αίτημα, αλλά είναι 7 μήνες, είναι καθυλωμένο. Πρέπει να ξεμπλοκαριστεί, να γίνει κατανοητό. Καλώς. Ότι η Ήλιδα με βάση το καταστατικό της UNESCO έχει τις αξίες της οικουμενικότητας που είναι βασικό στοιχείο για να κηρυχθεί ένα μνημείο. Δεύτερον, στηρίζει να δημιουργήσουμε ένα διεθνές προπονητικό κέντρο ολυμπιονικών στην Αρχαία Ήλιδα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να φιλοξενούμε διεθνείς αγώνες, εκπαιδευτικά συνέδρια, πολιτιστικές ανταλλαγές. Δηλαδή θα είναι η καρδιά που θα χτυπήσει για να αναδειχθεί αυτός ο ξεχασμένος χώρος. Τρίτον, σαν θεσμός στηρίζει τον αμαλιαδίτη γλύπτη Κώστα Βαρότσο που ετοιμάζεται να φτιάξει ένα γλυπτό αφιερωμένο στον Ήφιτο και στην Εκεχηρία.
0: Ναι.
2: Και τέταρτον, συμφωνήθηκε ότι το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας υπό την αιγίδα του, σε συνεργασία με τους Δήμους Πάρτη, Ήλιδα, Ολυμπία και Εταιρεία Φύλων Αρχαίας Ήλιδας, θα κάνουμε μια ποδηλατοδρομία πιθανότατα το Σεπτέμβρη με ευθύνη της οργάνωσης της Ελληνικής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας.
0: Μες.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι παρεμβάσεις αναταράσουν τα στάσιμα νερά. Βάνουν καινούργια δεδομένα.
0: Να σας κάνω ένα ερώτημα.
2: Ναι, ναι.
0: Η δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου έτσι όπως το έχει οραματιστεί και είναι πάρα πολύ ωραίος ιδέα και μακάρι να το δούμε να γίνεται πράξη, απαιτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν θα έπρεπε να κάνετε και μια επαφή και με τους κυβερνώντες, με το Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, δεν ξέρω ποιος ακριβώς? Γιατί πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα για να δημιουργηθεί?
2: Θα σας το απαντήσω, σας το έχω ξαναπεί και θα σας το απαντήσω. Η Ήλιδα για να αναδειχθεί, μέχρι η ελληνική πολιτεία να αντιληφθεί τη σημασία της, εμείς θα έχουμε αποδημήσει για αυτόν τον τόπο τούτο. Άρα, Εμείς κινούμαστε με βάση το θεσμό της χορηγίας. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής αρχιτεκτονικής της Αιγύπτης, ο Αμαλιαντίδης Κώστας Βαρότσος, μαζί με τη Σοφία Τσακοράφα, την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, ετοιμάζουν τη μελέτη του προπονητικού κέντρου. Αυτή η μελέτη θα είναι ένα ιδιωτικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί με ευθύνη των χορηγών.
0: Πιστεύετε ότι θα βρεθούν οι χορηγοί να βάλουν τα λεφτά?
2: Βεβαίως πιστεύουμε, διότι το αφήγημα και ο αξιακός κώδικας της Σίλιδας δημιουργεί ενδιαφέρον και δεν έχει να κάνει με ιδιοτέλεια.
0: Εντάξει, συνήθως ο ιδιώτης θα πρέπει να κερδίσει και κάτι βάζοντας τα χρήματά του.
2: Όχι.
0: Αλλά εσείς το έχετε μελετήσει καλύτερα.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να αναδειχθεί η Σίλιδα με βάση επιχειρηματία που σκοπό έχει το κέρδος. Υπάρχουν Έλληνες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουμε κάνει επαφή. Θα έχει αντίρρηση κανείς, να πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αν η Μαριάννα Ιλάτση το πάρει με την τεχνική εταιρεία που έχει και το φτιάξει και το κάνει προσφορά στον τόπο, είναι κάποιος που είναι αντίθετος?
0: Όχι, δεν λέω αυτό πέρα, προς το γιατί να είναι κάποιος αντίθετος σε αυτό.
2: Εδώ ο εφοπλιστής, ένας εφοπλιστής κάνει στα Μέγαρα δωρεά ένα κλειστό γυμναστήριο. Είναι τι ζητάς. Εάν πας και ζητάς,
0: είναι τι ζητάς και πώς το παρουσιάζεις κιόλας.
2: Αν πας και τους λες δώσουν εκατομμύρια να τα διαχειριστώ εγώ, η πρώτη κουβέντα είναι αν τα φάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εμείς ζητάμε να χρηματοδοτήσει μέσα από το θεσμό της χορηγίας να χορηγήσουν τις ιδέες μας. Γιατί μέχρι σήμερα η διασκόπηση που γίνεται στην Ακρόπολη της Σίλιδας είναι σε εξέλιξη, από χορηγούς έγινε.
0: Ναι.
2: Άλλωστε η πολιτεία έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια πώς αντιλαμβάνεται. Είναι η απάντηση της κυρίας Μενδώνη στο ερώτημα που είχαν κάνει οι βουλευτές εδώ. Δεν μας καλύπτει αυτό. Δεν λέω ότι ευθύνεται η κυρία Μενδώνη, αλλά εμείς θα παρέχουμε στην κυρία Μενδώνη να την κάνουμε συνοδοιπόρο για την Σίλιδα. Γιατί είναι θεματοφύλακας του πολιτισμού ο εκάστοτε υπουργός πολιτισμού. Και να σας πω και κάτι. Θα περάσουν πολλοί υπουργοί και πολλές κυβερνήσεις. Σίλιδα όμως θα είναι εκεί.
0: Βέβαια. Και όλοι μας θα περάσουμε και οι επόμενες γενιές θα περάσουν.
2: Προγραμματίζουμε λοιπόν και το λέω. Με παρέμβαση του Γιώργου του Παπαντρέου θα γίνει συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. Γιατί αντιλαμβάνεται τα θέματα. Και θα ζητήσουμε ένα θέμα. Να προχωρήσει η διαδικασία να κηρυχθεί η Σίλιδα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Ωραία.
2: Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από το 18 με εισήγηση της κυρίας Εροφίλη Κόλια, προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων νομού Ηλίας. Ναι. Είναι περίπου 200.000 για τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου και ενδυνάμωση της λειτουργίας. Το βγάλουμε το σιρτάρι και το βάλουμε πάνω στο πεδίο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Ήλιδα δεν μπορεί να κινηθεί ούτε συνδικαλιστικά, ούτε επικοινωνιακά, ούτε με την βουλευτοκρατία και τη φωτογράφηση. Ο θεσμός του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εγκεχηρίας πάει μπροστά και εκεί θα συνταχθούν και άλλες δυνάμεις του Ολυμπιακού Κινήματος.
0: Σας ευχαριστώ για τόσα μας είπατε, κύριε Κράλη. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους αυτήν την προσπάθεια. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της εταιρείας φύλων αρχαίας Ήλτας. Μακάρι αυτά που έχουν οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας στο μυαλό τους να υλοποιηθούν κάποια στιγμή. Η αρχαία Ήλιδα είναι αλήθεια ότι δεν έχει αναδειχθεί σε σχέση με την αρχαία Ολυμπία και ξέρουμε ότι στην αρχαία η αρχαία Ήλιδα ήταν αυτή που διοργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί στάθμευαν για ένα μήνα οι αθλητές και κάνανε τις προπονήσεις τους πριν πάνε να αγωνιστούν στην αρχαία Ολυμπία. Εν πάση περιπτώσει, Ελλανοδίκες όλοι ήσανται από την αρχαία Ήλιδα, την Ήλιδα των φιλοσόφων, των ποιητών κλπ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο.

ξέρουμε ότι στην αρχαία, η αρχαία Έλληδα ήταν αυτή που διοργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί στάθμευαν για ένα μήνα οι αθλητές και κάνανε τις προπονήσεις τους πριν πάνε να αγωνιστούν στην αρχαία Ολυμπία. Εν πάση περιπτώσει, Ελλανοδίκες, όλοι ήσανται από την αρχαία Έλληδα, την Έλληδα των φιλοσόφων, των ποιητών κλπ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας Παραγώνα Μαλλιάδας. Να το ρωτήσω 2-3 πραγματάκια που θέλω και είναι και κάτι που διάβασα σήμερα το πρωί, λίγο πριν έρθω εδώ στο σταθμό. Αλλά πάμε πρώτα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο.
2: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές.
1: Λίγο πριν φύγω από το σπίτι, είδα ότι έχετε στείλει μία επιστολή. Κάπου δεν τη διάβασα, οφείλω να ομολογήσω, δεν προλάβαινα. Οπότε σας βγάζω τώρα να μας πείτε τι επιστολή είναι αυτή και σε τι αναφέρεστε.
2: Με το πρόγραμμα ΟΕΦ Ελαιολάδου, το οποίο έκανε λάθος, λέει το Υπουργείο, και έγκρινε σε όλες τις ομάδες παραγών στην Ελλάδα, τα πήρε πάλι πίσω. Εμείς όταν είδαμε ότι αυτή
1: το πρόγραμμα
2: στιγμή,
1: αυτό που τα τελευταία χρόνια είχατε ως ομάδα παραγωγών, δηλαδή με κάποια υλικά που δίνατε σε ολοπαραγωγούς και το σταμάτησαν αυτό.
2: Αυτό πήγε να το εγκρίνει το Υπουργείο για τη δεύτερη τριετία,
1: ναι.
2: Αλλά το Υπουργείο λέει έκανε λάθος στους κωδικούς και τους οποίες ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το έγκρινε σωστά. Εδώ δεν είμαστε
1: Παναγία,
2: δηλαδή για να γελάμε να πούμε. Και εμείς από τη στιγμή που εγκρίθηκε το πρόγραμμα το υλοποιήσαμε βάσει του εισεγκρίσεως του Υπουργείου. Έρχεται το Υπουργείο και λέει κακώς το έγκρινα να τα πάρει πάλι πίσω.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
2: Έλατε, αυτό λέω. Εμείς έχουμε μοιράσει τα δίχτυα στους παραγωγούς, έχουν πάρει τα υλικά. Τι να ψάχνουμε, να γυρίζουμε στα σπίτια να μαζεύουμε τα πανιά και τα δίχτυα? Από εκεί πέρα όμως είδα σήμερα το πρωί στο λογαριασμό μας στην τράπεζα,
1: ναι,
2: ότι μας είχε πάρει η Πειραιώς από μέσα 2.000 ευρώ.
1: Ο λόγος?
2: Ο λόγος το πήρε, λέει, σαν προμήθεια. Εμείς από το
1: προμήθεια
2: πρόγραμμα
1: για ποιο πράγμα?
2: Για προμήθεια εγγυητικής.
1: Άλλο αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς από το πρόγραμμα έχουμε φύγει, έχουμε κάνει αίτηση να φύγουμε, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση το Υπουργείο για όλες τις ομάδες της Ελλάδος, κάτι

0: παράξενο, τι να πω από εκεί και πέρα, και βλέπω ότι μας κράτησαν 2.000. Γι' αυτό έκανα ένα έγγραφο στο Υπουργείο, έφτασα στον Πρωθυπουργό να μας πούνε τι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ποιος μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί κανένας να βγάλει άκρη με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε και γενικά, αλλά αυτή έχουμε τώρα, για αυτή μιλάμε.
0: Εγκρίνανε πρόγραμμα ελαιολάδου για όλες τις ομάδες της Ελλάδος και κάνανε λάθος στους κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ακούτε, δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό?
1: Μετά αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τους ξεμπροσταδιάζει όλους.
0: Έτσι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Διάβαζα πριν από λίγο, καθώς έτσι λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ένα άρθρο δημοσιεύεται στο site της ΕΡΤ, νομίζω, που αφορά τους αμπελώνες. Όπου ο κλάδος που ασχολείται εκεί, οι αμπελουργοί, κρίνουν τον κόνδυνο του κινδύνου για το μέλλον του ελληνικού κρασιού. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που λέει κάποιος, ο κύριος Μάρκου, ότι το εισόδημα του αμπελουργού έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και προχωρώντας ο ίδιος σε μια προσωπική μαρτυρία, σημείωσε ότι όταν ξεκίνησε την αμπελουργία το 1984, η καλλιέργεια το 1957 αστρεμάτων του εξασφάλιζε οικονομική ευρωστία για έως και δύο οικογένειες. Και σήμερα βέβαια διατηρεί λίγο το αμπέλι του μόνο για καθαρά συναισθηματικούς λόγους, γιατί παρουσιάζει συνέχεια ζημιά. Στην Ηλία είχαμε αμπελώνες εμείς κάποτε που τους ξεκόλωσαν αυτούς τους αμπελώνες κάποια στιγμή. Τι σημαίνει, θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί το γνωρίζετε το θέμα.
0: Ναι, και αμπελώνες είχαμε και σταφίδες είχαμε.
1: Βέβαια.
0: Όπως και λέτε, ξεριζωθήκαν και σταφίδες. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει κατεύθυνση από την ελληνική πολιτεία, οργάνωση, να βρούνε αγορές και τα λοιπά, μοιραία διηγείται εκεί το προϊόν. Από τη στιγμή την οποία δεν έχουμε τη στήριξη, εκεί πάνε. Και όχι μόνο οι αμπελώνες που είπατε, ούτε η κορυφαία σταφίδα. Όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα, εάν δεν υπάρχει, ειδικά και με τη συμφωνία της Μερκοσούρ, εκεί θα καταλήξουν.
1: Μάλιστα. Στα προϊόντα τα άλλα τώρα που έχουμε ντομάτα, καρπούζι, αυτά τι γίνεται, έχουμε καμία... Δεν ξέρω και η προχθεσινή κακοκαιρία αν έκανε και κάποια ζημιά.
0: Επηρέασε ειδικά στα...
1: Και αυτές οι θερμοκρασίες περίεργες που έχουμε.
0: Ναι, ο καιρός δεν πάει καλά. Mm-hmm. Ο καιρός από εκεί πέρα για τα αγροτικά προϊόντα χαλάζει, που έριξε στην ορεινή ηλία, ναι, σταφίδες, αμπέλια...
1: Ελιές
0: επηρεάστηκαν και τα διαέλυσε. Από εκεί και πέρα και τα καρπούζα έχουν πάθει κάποια, τα έχει επηρεάσει ο καιρός. Ο καιρός δεν πάει καλά, ο αγροτικός κόσμος δεν πάει καλά, θα δούμε.
1: Στη σύσκεψη που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα είδα και πάλι ότι δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή δεν έρχονται οι αγρότες να ακούσουν και εν πάση περιπτώσει να πούνε την άποψή τους και να πάθει μια κοινή απόφαση για το τι μέλη γενέστε. Λέω για τη σύσκεψη που κάνετε τις ομάδες μαζί.
0: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα του αγροτικού τομέα στο νόμο Ηλίας. Ότι δεν οργανώνονται, δεν συγκεντρώνονται. Εμείς κατά τις 10-15 Ιουνίου, ναι, επειδή είναι πάλι τα δελτία αποστολής που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η βιομηχανική ντομάτα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα ξανακάνουμε πάλι. Πάλι θα κάνω έκκληση προς τον κόσμο να έρθει, να ενημερωθεί. Τα δελτία αποστολής είναι ένα σπουδαίο. Και τα πρόστιμα θα φάνε πρόστιμα η παραγωγή χωρίς να το καταλάβουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Είναι γνωστό ότι με τα θέματα υγείας πάντα έχουμε μια έτσι μεγαλύτερη ευαισθησία και όταν μπορούμε, όταν βρίσκουμε την ευκαιρία, πάντα συνομιλούμε με ανθρώπους και να μας ενημερώνουν, να μας λένε κάποια πράγματα για αυτά τα θέματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Κεφαλονιά, θα σας το δώσω ως τίτλο. Τι θα γίνει εκεί όμως, θα μας τα πει ο κ. Αναστάσης Λασκαράτος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα κ. Λασκαράτο.
17: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ
16: για την
17: δυνατότητα που μου δίνετε.
16: Και εμείς. Για πέστε μας λοιπόν, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Κεφαλονιά. Τι σημαίνει αυτό?
17: Αυτή είναι μια εκδήλωση πολύ υψηλού συμβολισμού. Εμείς ως Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Κεφαλονιάς και Ιθάκης και μέσα στις δράσεις που κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο μας ή αν θέλετε να τον αφυπνίσουμε περισσότερο πάνω σε θέματα διαβήτη και όχι μόνο, σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τη μεγάλη δύναμη που έχει και τη διεισδυτικότητα στις διάφορες δομές υγείας και στα Υπουργεία, ώστε να κάνουμε παρουσίαση του διαβήτη και της παχυσαρκίας, που είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Είχαμε λοιπόν την ευτυχή κατάληξη να αποδεχτούν το αίτημα και σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΙΠΕ, που ξέρετε διοικεί τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδος, την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, που επίσης είναι μια τεράστια οργάνωση και βοηθάει στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, να έρθουν στην Κεφαλονιά για ένα διήμερο. Την πρώτη μέρα, η οποία είναι η 2 Ιουνίου.
16: 2 και 3 Ιουνίου, ναι.
17: Μάλιστα, στις 2 Ιουνίου στην Κοργιαλένιο, σπουδαίοι καθηγητές, εισηγητές, γιατροί, διαιτολόγοι και άλλες ειδικότητες θα συζητήσουν πάνω σε αυτό το φλέγον θέμα, ή μάλλον αυτά τα δύο φλέγοντα ζητήματα. Και τη δεύτερη ημέρα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, θα κάνουμε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Λειξουρίου, προσκαλώντας βέβαια και το πρώτο δημοτικό σχολείο και το σχολείο της Αγίας Τέκλης, σε μια διαδραστική εκδήλωση για το διαβήτη και την παχυσαρκία και πώς τα παιδιά με την άσκηση και τη σωστή διατροφή μπορούν να έχουν μια καλή ισορροπημένη ζωή.
16: Θέλω να πω ότι στην προηγούμενη εκπομπή βγάλαμε ένα μέλος από το Σύλλογο Διαβητικών Νομού Ηλίας, γιατί τώρα φτιάχτηκε αυτός ο σύλλογος και στο Νομό Ηλίας, και μας είπαν βέβαια οι άνθρωποι κάποια πράγματα, τους σκοπούς και τα λοιπά, η ενημέρωση που είναι για μένα είναι το βασικότερο από όλα, και αυτοί θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα. Ελπίζω ότι ακούγοντάς μας να επικοινωνήσουν μαζί σας και ίσως από κοινού να μπορέσετε να κάνετε έτσι κοινές δράσεις. Θα είναι πολύ καλό. Μου κάνει εντύπωση, στην θετική εντύπωση, ευχάριστη εντύπωση, ότι αυτό που αναφέρεται στο δελτίο τύπου που στείλατε, και θα το διαβάσω ακριβώς, με την ευγενική φιλοξενία και την πολύτιμη υποστήριξη τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή όσο και του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου. Βλέπω λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα σας σε αυτά τα κρίσιμα, τα σοβαρά ζητήματα.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το ανάφερα και εγώ στη συζήτηση, για τη συζήτησή μας. Είναι ευχής έργο ότι οι δύο αυτοί τοπικοί άρχοντες ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη ζέστη, πρέπει να το ομολογήσω, αγκάλιασαν το σύλλογο και την εκδήλωση, ή μάλλον τις εκδηλώσεις που κάνουμε, γιατί έχουμε κάνει μια σειρά εκδηλώσεων που τόσο η περιφέρεια δια του κυρίου Σωτήρη Κουρή και όσο και ο Δήμος Αργοστολίου με τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο ανταποκρίνονται πάντα στις προσκλήσεις μας και μας υποστηρίζουν με όλους τους τρόπους. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα που δραστηριοποιούμαστε στο νησί με τρόπο, θα έλεγα, εκ των ενόντων, γιατί τα οικονομικά μας είναι πολύ πενιχρά.
16: Ναι, το καταλαβαίνω.
17: Πάντα υπάρχουν και οι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιώτες, οι οποίοι έρχονται και υποστηρίζουν τις δράσεις μας και μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τους συνανθρώπους μας, τους πατριώτες μας. Και κυρίως Να ήθελα να επισημάνω, προσπαθούμε να τους περάσουμε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η πρόληψη, οι εξετάσεις, για να μπορέσουν να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Ξέρετε, ο διαβήτης δεν περνάει. Ακούγονται πάρα πολλά στο ίντερνετ, πολλά ψέματα και πολλά fake news που λένε πάρτε αυτό και θα περάσει ο διαβήτης σε 7 μέρες. Πάρτε αυτό το όργανο και θα κάνετε με 3 ανέμακτες. Αυτά είναι θαύματα που κάνει ο Ιησούς. Δεν γίνεται. Ο διαβήτης έρχεται, σου κατσικώνεται, σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι με συνεχείς εξετάσεις, παρακολούθηση, να παίρνεις τα φάρμακά σου με τις συμβουλές των γιατρών και την καθοδήγηση, να μπορείς να τον ελέγχεις, να είσαι ρυθμισμένος, όπως λένε σωστά, για να έχεις μια φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι το μέγα θέμα. Διατροφή, φάρμακα.
16: 2-3 Ιουνίου λοιπόν, να πούμε, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς είναι η εκδήλωσή σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση και σε ό,τι κάνετε στο μέλλον, και θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Λασκαράτο, πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είσαστε καλά, καλή σας μέρα.
17: Καλή σας μέρα, γεια σας.
16: Λοιπόν, άκουσαμε τι θα γίνει 2-3 Ιουνίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Εμείς πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά
15: Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τηλέφωνο. Δεν τον έχουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή, οπότε πάμε σε ένα τραγούδι. Τι με έβγαλες να πω? Πάμε λοιπόν σαν τα εγώ, θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: μέχρι την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έτσι θέλω να πω το εξής. Ακούγαμε τον κύριο Βαλιάνα το ότι μας είπε για το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συρρυκνώνεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά από τον κύριο Βαλιανάτο, αλλά και από άλλους εκπροσώπους αγροτών που κατά καιρούς βιονείται σε μένα είτε στο Μάκη των Δάρων από μένα. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, τουλάχιστον εδώ στο νομό Ηλίας, τι αντίκτυπο έχει για την οικονομία του τόπου. Είμαστε πρωτογενής τομέας και βασιζόμαστε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον αγροτικό κόσμο, μια και τουριστικά δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Και αυτό που έλεγα είναι ότι αντί να με ψημιρούμε σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, καλό είναι να οι έμποροι και επαγγελματίες να αναλάβουν δράση και να κάνουν πράγματα για να προσελκύσουν κόσμο όπως κάνουν στη Μεσσηνία. Και άμα δεν ξέρουν τι να κάνουν, ας πάνε στη Μεσσηνία να τους μάθουν. Έλεγα λοιπόν, σκεφτόμουν ακούγοντας τους χορηγούς της εκπομπής και ακούγοντας εκεί τα παιδιά, τα αδέρφια Κολοβού που έρουν πάνω στο Σιμόπλο, ας πούμε, και που προσπαθούν τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, να φτιάξουν τη ζωή τους μέσω της επιχείρησης που έχουν. Λέω πόσες δυνατότητες, σκεφτόμουν, πόσες δυνατότητες δίνει το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση σε νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν. Δυστυχώς καμία. Όλους τους ενδιαφέρει μόνο η πολιτική καρέκλα, η καρέκλα να διατηρήσουν, να παίρνουν τους μισθούς τους και τα προνόμια τα οποία έχουν, τα μυστικά ή τα φανερά, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και να πάμε στο Γιάννη τον Μποζίκα, σας παρακαλώ. Σήμερα δεν έχουμε τον Χρήστο, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, και έτσι μια μικρή κατανόηση σε κάποια ενδεχομένως λαθάκια. Έλεγα λοιπόν ότι δεν δίνει κανένα σημασία στο τι, στο να κάνουν πράγματα να κρατήσουν τους νέους. Πώς να μείνει ο νέος τώρα πάνω στην ποινία που είναι κατεστραμμένη εξ ολοκλήρου σχεδόν από την πρόσφατη κακοκαιρία, και που πιθανόν αν έχουμε και νέα κακοκαιρία το προσεχή χειμώνα να έχουμε και νέες καταστροφές. Πώς να μείνει στην Αντρίτσα που πνιγήκαν οι άνθρωποι και κάτω και που ακόμα τα νερά είναι μέσα έτσι και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν εκεί και έχουν πάθει και άλλες μεγαλύτερα ακόμα ζημίες. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Ενδιαφέρονται μόνο για την προβολή τους. Βγάζουν δελτία τύπου αηδίες, το λέω έτσι δημόσια, για την προσωπική τους προβολή. Πήγανε στο τάδε συνέδριο, η άλλη πάει απεσταλμένη, λέει, του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς, συναντήθηκε, λέει, στο Κατάρ με κάτι Άραβες εκεί, και επιτρέψτε μου την έκφραση, σχέστηκε η φορά Δασταλώνη στο κάτω-κάτω. Για την Ηλία δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ έτσι και με αφορμή το θάνατο της γογός μας του Κώστα και το θάνατο κάθε ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή σε νέα ηλικία, ιδιαίτερα από τον καρκίνο και από άλλες ασθένειες, κυρίως από τον καρκίνο και κατά δεύτερο λόγο από καρδιακές ασθένειες, εδώ αντί να στηρίξουν όλοι το σύλλογο που προσπαθούν να δημιουργηθεί μια ογκολογική μονάδα στον πύργο, και που τους βλέπεις και ό,τι αηδία και από κοντά και και οι εφημερίδες. Προβάλλει ο άλλος, λέει, πήγε στο χωριό του ο βουλευτής και μίλησε, λέει, για μια παπαδιά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και για τα ζωφερά ζητήματα δεν μπαίνει κανένα θέση. Και απέναντίας δεν τους πιέζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Πάμε εις βάδα με παλαμάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, να παίζουν όλοι αυτοί με τις ζωές μας και εμείς τους χειροκροτάμε, το καταλαβαίνετε, ή τελικά είστε λύθοι και είμαστε λύθοι όλοι μαζί. Και καλά λέει ο Χαρικλίν ότι μετά τις εκλογές, το βράδυ των εκλογών, μάλλον πάμε στον καθρέφτη και μουτζώνουμε τον εαυτό μας γιατί ψηφίσαμε κάποιον ο οποίος δεν αξίζει. Δηλαδή, προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω κάποια πράγματα από το 98 που είμαι σε αυτή την κολοδουλειά εδώ με αυτά τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα. Εγκαινιάζει, λέει, ο Φαρμάκης στο Μεσολόγγι ένα έργο, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω μαζί μου, και εδώ τα σχολεία καταστραμμένα, διαλυμένα. Και βεβαίως και δικαιολογημένα βγήκε ο κόσμος, ας πούμε, στα social media και έγραφε ότι άλλη μια φορά που αποδεικνύεται ότι ο νομός Ηλίας είναι το αποπέδει της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. εγκαινιάζει κάτι που έχει σχέση με παιδεία έχει, και καλά κάνουν στο Μεσολόγιο και φτιάχνουν και μπράβο τους. Και καλά κάνει και ο Φαρμάκης πάει και το εγκαινιάζει. Αλλά εδώ μας παίρνει τις σχόλες που είχαμε. Όχι, εμείς θα βαρέσουμε παλαμάκια. Να στηρίξουμε το κόμμα. Για να μην πω, γιατί είμαι και στον αέρα και εντάξει, εγώ είμαι και αθυρός όμως μερικές φορές, μου ξεφεύγουν κάποια πράγματα, για να μην πω για τα κόμματα όλα. Και για όλους τους καραγκιόζηδες που κυβερνάνε και που θέλουν να κυβερνήσουν. Που κοιτάνε όλοι μόνο την πάρτη τους και έχουν κατακλέψει τα πάντα. Και με τη βοήθεια των ΜΜΕ προσπαθούν τώρα να τα ρίχνουν στην κοβέση και σε κάθε κοβέση για να καλύψουν τις δικές τους ντροπές. Και εμείς πάμε και τους χειροκροτάμε. Εμείς είμαστε αυτοί που ευθυνόμαστε για όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και εκεί θα μας πατάνε. Και καλά κάνουν. Πέστε μου έναν που έχει κάνει κάτι. Έναν. Βγείτε ένας εδώ. Όχι, αν δεν θέλετε δημόσια, μην βγαίνετε. Να το πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας που έκανε κάτι. Να ξέρετε, θέλετε τον Νικολακόπουλο. Έκανε, ας πούμε, το υδατοδρόμιο, βοήθησε πάρα πολύ, το λέει και ο Δήμαρχος, δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω, μπράβο του κτλ. Πέστε μου κάτι άλλο μεγάλο που έχει γίνει εδώ. Και δεν φταίει ο Λέτζε, σαν για το λέω αυτούς που τους κακόμοιρους, αυτούς της αντιπολίτευσης και κάτι αυτοπροσδιοριζόμενοι υποψήφοι δήμαρχοι που βρίζουν το Λέτζα για τα υδατοδρόμια. Δεν φταίει ο Λέτζε για το υδατοδρόμιο, για το αν δεν υπάρχουν πτήσεις. Να τα πάντα βάλτε με τις κυβερνήσεις που ψηφίζετε, που κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Γιατί δεν έχουν έρθει τα υδροπλάνα ακόμα, ενώ είναι έτοιμες εγκαταστάσεις εκεί. Αλλά καλά, καραγκιόζηδες ήσασταν πάντα εσείς, έτσι θα παραμείνετε καραγκιόζηδες και πριν και μετά τις εκλογές. Πάμε παρακάτω. Πέστε μου κάτι μεγάλο που έχει γίνει σε αυτό το νομό. Μόνο μας αφαιρούν και δεν μας δίνουν. Και πάμε και τους βαράμε παλαμάκια. Αντί να πετούμε πράγματα για τη ζωή, τη δική μας και των παιδιών μας. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα που έχει αυτός ο νομός. Που έβλεπα προχθές βίντεο και να ντρέπονται όλοι τους, και δήμαρχοι και βουλευτές και όλοι. Να πηγαίνει το τρένο εκεί στην αρχαία Ολυμπία και να χτυπάει πάνω σε κλαδιά. Και γελάγανε οι τουρίστες μέσα με τα χάλια μας. Και δεν είναι τώρα το φαινόμενο αυτό. Έχετε από παλιά. Εγώ θυμάμαι την επιστολή που έστειλε τουρίστρια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού και για συνεχεία ήρθε η επιστολή στο τουρισμό εκεί στο γραφείο της Πάτρας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και μετά το στείλαν και εδώ. Ξέρετε τι έλεγε? Μας πέναγε γερίνες 14. Έλεγε έπρεπε να ντρέπεστε για το χάλι αυτό που και αν πήγε να λέει με σκουπίδια βλέπα παντού στο δρόμο. Και αυτό μιλάμε εδώ και 15 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται. Θέλουμε μετά τουριστικό προϊόν και μας φταίει. Τι μας φταίει? Το κεφάλι μας το ίδιο φταίει που δεν έχουμε. Που δεν έρχεται ο επισκέπτης εδώ να μείνει. Τι να κάτσει, να μείνει πού? Να βλέπει αυτά τα χάλια. Μου πέρασε ο άλλος προχθές με κόκκινο στη διασταύρωση της Γαστούνης. Γιατί βαριόταν να περιμένει να γίνει πράσινο. Αλλά ήταν τυχαίος που εκείνη δεν είχα την κάμερα ανοιχτή. Θα τον καταγράψω, τον ξεφτυλίσω σήμερα. Του βγάλω και το νούμερο του αυτοκινήτου. Πέρασε με κόκκινο, γιατί δεν μπορούσε να περιμένει προφανώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό. Δηλαδή είμαστε, για κλωτσές είμαστε. Για τίποτα δεν είμαστε. Και συνεχίζουμε και βαράμε παλαμάκια στα κόμματα και, και στα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει τίποτα. Διαχρονικά, το μόνο που έχω κάνει είναι για την καρέκλα του. Τίποτα άλλο. Πάμε στο Γιάννη τον Μποζίκα με Σινία. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Δυστυχώς είσαι αληθής σε αυτά που λες και στο άρθρο σου που διαβάσαμε και στην ιστοσελίδα του Ionion FM. Νομίζω ότι αυτό που με διδεύει περισσότερο, επειδή μεγάλωσα εργάστηκα και στην Ηλία, γιατί η καρδιά μου είναι πάντα στην Ηλία, δυστυχώς όπως ήταν τότε παραμένει και χειρότερα τώρα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι, Γιάννη, μου επιτρέπεις? Μου επιτρέψεις να πω κάτι? Να πω κάτι. Για να καταλάβουν κάποιοι ότι μερικά πράγματα, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Θέλω να δώσω το παράδειγμα της Μέλισσας, αυτού του χωριού, το οποίο είναι και πανέμορφο και είναι ένα χωριό πεντακάθαρο. Και έχει καταφέρει πρόεδρος εκεί πάνω, η Λυκοκανέλου, να βάλει όλο τον κόσμο στο παιχνίδι και όλοι να συμμετέχουν γιατί θέλουν να ζουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον και όλοι βοηθάνε και στην καθαριότητα και στο άσπισμα και στο ένα και στο άλλο. Έτσι, πόσο δηλαδή δύσκολο είναι να το κάνει. Και ακούω τον άλλο τον παιδί του χωριού και λέει: εγώ δεν έχω έσοδα. Τι λες, Καράγκιος, δεν έχεις έσοδα. Πάρε την αξίνα όπως κάνει η Λυκοκανέλου και καθάρισε το χωριό σου μαζί με τους κατοίκους. Τι περιμένετε δηλαδή.
1: Εδώ το έκαναν στην περιοχή του Ραυτόπουλου. Οι κάτοικοι όλοι μαζί και η κοινότητα και όλοι μαζί. Το Ρήπες που είναι και ιστορικό. Υπάρχουν χωριά με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων. Να το κρατήσουμε αυτό και στη Μεσσηνία και την Ηλία. Στατιστικά το αναφέρω. Και επειδή δεν βλέπω να έχουμε πολύ χρόνο, επιγραμματικά να αναφερθώ, μια και που τα είπες πριν, να πω για το δρόμο Πύργου Κυπαρισίας και τον άτυχο 29χρονο από το Αρτίκι εδώ της Τριφυλίας, mm-hmm. που βρήκε φρικτό θάνατο, σφινώθηκε κάτω από την Ταλίκα. Τι να πω, στη Ζαχάρο, μου συνομίλησα στη Ζαχάρο, δηλαδή ήταν να κλαίμε αυτή την κατάσταση. Τι να πρωτοπώ, να πάμε λίγο στα πιο ζεστά. Στην περιοχή του Μελιγαλά έγινε μια σύσκεψη από την Ομοσπονδία Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, αφορά την ανάδειξη της Νέδας, άλλο μεγάλο θέμα, τα πέτρινα γεφύρια, mm-hmm. η περιοχή της Ήρας, που από πάνω μέσα συνδυάζεται και με το μνημείο του Ικτίνου των Επικούρη Απόλλωνα. Θεωρούν ότι τα πέτρινα γεφύρια πρέπει να προσδώσουν την πολιτιστική αξία και δεν έχουμε προβάλει, όπως είπαν, το πολιτιστικό αρχαιολογικό προϊόν που έχουμε στην περιοχή μας. Το λένε καιρό. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τις δύο περιοχές. Και τέλος έχουμε εδώ και τα καρπούζια. Ναι. Κοιτάξτε να ετοιμάσουμε ρεπορτάζ. Ήδη άρχισαν από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με θετικές εξαγωγές και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι γεγονός πάντως ότι το καλλιεργητικό κόστος είναι αυξημένο. Όλοι οι αγρότες τουλάχιστον είναι αντιμέτωποι και με χρέη όπως λένε, αλλά περισσότερο προσπαθούν να βγάλουν έστω τα έξοδα, τα καλλιεργητικά για να μπορούν μετά να ζήσουν και τις οικογένειές τους. Επιγραμματικά να μην εισαγοράσω. Πάντως είναι γεγονός ότι χωρίς οδικός άξονας, χωρίς σχολές ηλία, όπως είπατε πριν, το θέμα του υδατοδρομίου, της τουριστικής αξίας που έχει αυτός ο πανέμορφος τόπος, που δεν τον έχουμε εξερευνήσει κι εμείς ακόμα, είναι δυστυχώς θέμα πολιτικής παιδείας. Γιατί χειροκροτάμε, όπως είπε συνάδελφε, τους ίδιους και τους ίδιους για την πολιτική καρέκλα. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, το μεγάλο λάθος που έχει γίνει, είναι ότι είναι αθηνοκεντρικό. Έξω από τα τείχη των Αθηνών, είναι σαν να μην υπάρχει Ελλάδα. Δεν μπορεί, μιλάω για κυβέρνηση και αντιπολίτευση, έτσι.
0: Ναι, για όλους. Για όλους. Μα και εγώ δεν το περιορίζω τώρα μόνο σε ένα κόμμα. Σε όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης.
1: Ένας τέτοιος τόπος να έχει μείνει και τα ίδια που βιώνει η Ηλία, τα βιώνει και η Τριφυλία και η περιοχή που δεν έχει δρόμους ως την Πηλία που έχει κάνει τη μεγάλη τουριστική επένδυση. Ευτυχώς υπάρχει μόνο το Τσακώνα Καλαμάτα και παλεύουμε χρόνια τώρα και δεν έχει γίνει τίποτα. Από την εποχή του Σουφλιά είχα τις δηλώσεις. Και δρόμο δεν έχει. Λιμάνια εμείς εδώ δεν έχουμε, περιμένουμε 40 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Καλά, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί
1: καλή
0: πήγε.
1: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα με καλές ειδήσεις να πω εγώ, γιατί αυτές έχουμε ανάγκη να ακούμε, αλλά δυστυχώς η ζωή είναι πολύ δύσκολη και μας φέρνει τις κακές περισσότερο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη τον Μποζίκα, το φίλο και συνάδελφο από τη Μεσσηνία. Είμαστε ένα μόλις λεπτό πριν από τις μία. Εμείς σας αφήσουμε μία να πω κάτι. Ίσως, δεν ξέρω ακόμα, ίσως την Τετάρτη να μην είμαστε μαζί. Να μην είμαι εγώ. Ίσως μπορεί ο Δημήτρης ο Κολόκας να κάνει την εκπομπή μου όπως το έχει ξανακάνει. Δεν το λέω σίγουρα. Αν δεν τα πούμε την Τετάρτη, θα τα πούμε την Παρασκευή. Μέχρι τη στιγμή όμως θα τα ξαναπούμε. Να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων.
3: Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται σε θολά νερά, θα βγάλει ένα αφήγημα, θα εκπέμψει μια αλλαγή και θα ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης διαφώνησε με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει ισχυρά βήματα σε μια σειρά από ταυτωτικά ζητήματα. Είπε πως τον στεναχωρεί η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε πως πρέπει να γίνουν κινήσεις για επανένωση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Καριστιανού, είπε πως θα κρίνονται τα πολιτικά πρόσωπα του νέου φορέα. Τόνισε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των δρομολογίων στα λεωφορεία και ο χρόνος αναμονής από τα 20 λεπτά έχει μειωθεί στα 12. Για τον ηλεκτρικό, ανέφερε ότι θα υπάρξουν ανακατασκευασμένοι καινούργιοι σειρμοί και η συχνότητα των δρομολογίων είναι στα 5 από 9 λεπτά πέρυσι. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες και θα παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογενετικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το Δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Επανέλαβε πως μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προσθεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 2 λογιστές, καθώς και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του Παρισιού μετά τις δεκάδες καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από επιμελητές σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Στα αθλητικά, έφυγε σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Ωραίες, από ωραίους ανθρώπους. Από τον Μπαρτζόκα και τον Παπα-Νικολάου.
14: Είναι μεγάλη χαρά και πολύ είναι χαρά γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
15: Πώς το ζήσατε?
14: Με ένταση και στρες γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ. Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για αυτούς και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
16: Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτό το νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
13: Αυτά από τους δύο πρωταγωνιστές. Όλοι ήταν βεβαίως πρωταγωνιστές. Ωραίες στιγμές, τις κρατάμε. Πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και αυτές που έγιναν στις Κερκίδες. Μάτς, κανονικό αυτό κι αν ήταν μάτς. Πάνω κάτω εκεί στα σκαλιά. Μεταξύ του Μαρινάκη, του αρχηγού, του προέδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη, ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρετηθέντος, τώρα δικηγόρος, το όνομά του εμπλεκόμενος στις παρακολουθήσεις, υποκλοπές των πάντων. Όπως ξέρουμε και όπως περιμένουμε και όπως έχει ψηλό αποδειχθεί από κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μόνο τα χείλη μπορούσαμε να διαβάζουμε. Κάτι καταλάβαμε και ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο. Το παρακολουθούμε γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το σύριαλ, ενώ το ένα έληξε, πήραν το κύπελο, το άλλο σύριαλ συνεχίζεται. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε από την Κρήτη ως τον Εύρο. Και θα πάμε στον Εύρο, να μείνουμε στον Εύρο, γιατί πάντα ο Εύρος, οι Σέρες και η Καλαμάτα βγάζουν τα καλύτερα ηχητικά. Εκεί βρίσκονται οι καλύτεροι, ειδικά στις Σέρες και στον Εύρο, οι καλύτεροι, ποιοτικότεροι, πιο συγκροτημένοι ψηφοφόροι ποιου κόμματος?
17: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Παντού πρώτοι. Τι να κάνουν, τι να ψηφίσουμε? Αυτούς που λαϊκίζουν και βρίζουν μέσα στη Βουλή, ούτε σε συνοικιακά συμβούλια έχουμε τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς, το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
13: Το αυτονόητο θα πράξει εδώ ο συμπολίτης μας, κάτοικος του Εύρου, είδε την κάμερα και τα είπε όλα αυτά πολύ ωραία, γιατί είμαστε παγκοσμίως πρώτοι, όχι σαν τον Ολυμπιακό που είναι μόνο στην Ευρώπη. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση είναι παγκοσμίως πρώτη, γιατί μας περιμένουν και στα... Πώς το είπε, στη Μέση Ανατολή να πάμε να διαπραγματευτούμε εμείς, να κάνουμε την ειρήνευση μεταξύ του αλλοπρόσαλου Τραμπ, ό,τι έχει μείνει από το Ιράν και των υπολείπων που βλέπουν τις βόμβες, έβλεπαν τις βόμβες να πέφτουν στα κεφάλια τους εκεί, Αραβικά Εμμυράτα και όλος αυτός ο πλούτος, ο ψεύτικος, ο πάρα πολύ εντυπωσιακός κατά τα άλλα. Αυτός είναι ένας συμπολίτης μας που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Είναι και μια κυρία δίπλα του, την οποία την ρωτάει δημοσιογράφος τι θα ψηφίσει. δίνει μια αλλοπρόσαλη απάντηση. Θα ακούσετε, θα καταλάβετε. Εικάζω και θα ευχόμουν να ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.
15: Η Ελληνίδα ή μια λάδια μας πιάνει ο νόμος.
18: Γιατί δεν σας πιάνει ο νόμος?
15: Η ηλικία.
18: Όπως όλοι ψηφίζουνε.
15: Σημάσαι έτσι, παραλέει, δεν χρειάζεται να ψηφάτε.
18: Έτσι σας το είπανε. Να δείτε ότι σας κάνανε πλάκα. Εσείς άμα... Εννοείται.
15: Δεν ξέρω.
18: Εσείς άμα πάτε να ψηφίσετε, θα ψηφίσετε το ίδιο κόμμα που ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές?
15: Δεν ψήφισαμε για τις προηγούμενες, γι' αυτό λέω. Δεν είχαμε ψηφίσει. Μας είπα δεν χρειάζεται.
19: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
15: Μας είπα δεν χρειάζεται.
19: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
17: Το αυτονόητο, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
15: Καμίσου.
19: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
13: Αυτή την κυρία, κάποιος της είπε δεν χρειάζεται να πάει να ψηφίσεις και το έχει δέσει κόμπο, δεν πήγε την προηγούμενη, δεν θα πάει και τώρα, γιατί είναι σίγουρη, αν και Ελληνίδα, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Τη το είπε κάποιος, κανένα εγγόνι, θα έμαθω ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη, της λέει κάτσε, δεν χρειάζεται, θα πάμε εμείς, θα ψηφίσουμε και θα βγει έτσι κι αλλιώς και μάλλον έτσι, και το έχει δέσει κόμπο και βγαίνει και λέει αυτά τα πολύ ωραία σε αντίθεση με τον άλλον που έχει αυτοπεποίθηση και λέει ότι είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει τους καλύτερους υπουργούς όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
20: Ειλικρινώς, αν ρωτάτε εμένα για αντίπαλο, ούτε καν ασχολούμαι με τους αντιπάλους. Πρέπει να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας, τη δουλειά.
21: Τώρα, αν ο Τσίπρας σας απειλήσει.
20: Αλήθεια λέω, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι αν μπορώ κάθε μέρα να. Ο πολίτης εδώ στην περιοχή αυτή, που είναι μια περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και έχει κάπως αραιοκατοικημένη, αν μπορούν γυναίκες και άντρες το βράδυ
21: έχει
20: να πηγαίνουν σπίτια τους και να
21: κυκλοφορούν χωρίς φόβο. Βράδυ, έχετε δίκιο.
20: Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Συνεπώς, αυτή είναι η δική μου αποστολή. Μπορούν οι πολίτες εδώ της περιοχής να κυκλοφορούν τη νύχτα πηγαίνοντας σπίτι τους χωρίς φόβο?
13: Όχι. Είναι η απάντηση σε πολλές περιοχές της Αττικής και εκεί που είναι το στόπεντα από αυτά προς Μεσόγεια. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή, δεν ξέρω, όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη μπορεί να το καταφέρει. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει πολύ καταφέρει, δεν γίνεται σε όλες τις περιοχές. Το έχει όμως ως θέμα μέσα του, τον απασχολεί. Και κάποια στιγμή, αν γίνει και αν βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία και γίνει υπουργός, μπορεί και να συμβεί όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, διότι αύριο έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κάνει ένα φοβερό rebranding. Φαίνεται αυτό από τα βιντεάκια, στα οποία παίζει τόσο χάλια που λες ούτε γι' αυτό δεν κάνει. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα κρίνει τώρα την ικανότητα ενός υποψήφιου πρωθυπουργού ή μελλοντικού αυριανού πρωθυπουργού και χθεσινού πρωθυπουργού το αν είναι καλό στα βιντεάκια. Έτσι έφτιαξε ένα για να μας πει, πρώτο να μας καλέσει αύριο, και ένα άλλο που έχει φτιάξει πριν από αυτό είναι να μας προειδεάσει, να μας ιντριγκάρει, να κάνει spoiler για την ονομασία του κόμματος. Χρησιμοποιεί και κάποιες φράσεις από κάποια παιδιά που δίναν προτάσεις για το νέο κόμμα.
22: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
24: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
23: Ας ξεκλειδώσει.
24: Δεν παίζει. Σάιτ μπάνερ βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
23: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
13: Έχει κλειδώσει το όνομα, δεν γίνεται να γίνουν αλλαγές γιατί έχουν τυπώσει μπλουζάκια. Όπως λέει μια κοπέλα που είναι εκεί, πού να ξανατυπώνουμε μπλουζάκια, τόσο καιρό μας πήρε όλο αυτό. Η κοπέλα είχε προτείνει, η άλλη κοπέλα είχε προτείνει το όνομα Ορίζοντες. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας σε στιγμές ερμηνείας για Όσκαρ. Πολύ καλές ερμηνευτικές ικανότητες, στιβαρή ερμηνεία, τον παρακολουθείς, τον βλέπεις, κλέβει την παράσταση, είναι καθισμένος, πάντα καθισμένος, δεν έτρωγε φιστίκια. Τώρα χτυπούσε εκεί τα γόνατά του, πω από τι πάθαμε, δεν προλαβαίνουν να αλλάξουμε το όνομα γιατί το άρεσε το Ορίζοντες. Ενώ έχουν συμφωνήσει ένα άλλο και έχουν τυπώσει μπλουζάκια, ήθελε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Τσίπρας, κλασικός. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή που λέει και ο λαός μας. Οπότε όλο αυτό το υλικό που προέκυψε από αυτό το σποτάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλό τρόπος.
17: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
17: Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.
23: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
17: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
23: Τι να κάνουμε.
17: Παντού πρώτοι. Τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
13: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, εδώ μαζί με τον κάτοικο του Εύρου. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα άλλο βιντεάκι παρουσιάζει πάλι, μας λέει για... Όχι, εδώ, σε αυτό το βιντεάκι δεν είπε, το κλείδωσε. Εδώ δεν είπε, το έχει κλειδώσει το κόμμα. Ναι, ναι, σε αυτό, γιατί έχουμε δύο βίντεο και τα ρίξανε καπάκι για να μας πει το δεύτερο ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Στο πρώτο βίντεο ακούσατε που λέει έχει κλειδώσει το όνομα και δεν μπορεί τώρα, του λέει η κοπέλα, να ξεκλειδώσει, γιατί έχει κλειδώσει το άλλο όνομα που δεν μας το είπε. Θα το μάθουμε όμως αύριο και είμαστε όλοι έμπλεοι αγωνίας, όπως λέμε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα, είμαστε στα κλειδώματα.
23: Ας ξεκλειδώσει.
0: Μπήκα για να δω με σένα τι θα κάνω. Κοίτα μια ζωή να γίνεται κουβάρι.
23: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
0: Σ' άλλη αγκαλιά καρδιά μου βλέπεις το φεγγάρι.
23: Τέλειο.
0: Βρήκα το κλειδί στην πόρτα ξεχασμένο.
23: Ας ξεκλειδώσει.
0: Μπήκα και εγώ για να σε περιμένω.
23: Τέλειο.
0: Κοίτα μια ζωή να γίνεται κομμάτια. Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι κι άλλα βλέπεις μάτια.
23: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
13: Αυτό είναι από το άλλο βιντεάκι. Το φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, επειδή παίζουν πολλά, πολλά πρωταθλήματα αυτές τις μέρες και επειδή έλεγε ότι είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί, μπήκε ο Θανασόπουλος. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανασόπουλος ήταν από το άλλο στούντιο δίπλα και λέει: Έξι εφτάρια και ένα έξι. Για να ξεκλειδώσουμε το. Δεν ξέρω τι έχει ο Τσίπρας κλειδωμένο, το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, τον πανικό του Σαββατοκύριακου με πρωταθλήματα, με Iron Maiden, με όλα αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τα σατανιασμένα. Εννοείται, βγαίνει και δίνει και συνέντευξη και ο Πάνος Καμένος, που είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
3: προβολή. Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά.
1: Όχι. Δεν το θεωρώ. Σε θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
13: Ναι, αλλά εδώ ο Πάνος Καμένος είναι κολλητός του Αλέξη Τσίπρα. Κυβέρνησαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο που δεν θα το έφεραν με τίποτα. Γιατί, όπως έλεγε και ο Καμένος, θα πέσετε στα τέσσερα, εμείς μνημόνιο δεν φέρνουμε κτλ. Κτλ. Ήρθε τελικά το μνημόνιο, άρα έχουν μεγαλουργήσει σε αυτόν τον τόπο και αντί να πει ότι δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας, που ανακοινώνει αύριο το κόμμα, είπε ότι η δεύτερη θα είναι η Καριστιανού την πρώτη Κυριακή, γιατί τη δεύτερη Κυριακή θα αλλάξουν όλα, οπότε παραμένει το αίτημα για το ξεκλείδωμα.

0: να το ρε.
1: Πάμε με αυτό.
0: Είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά.
1: Ας ξεκλειδώσει.
0: Καμαρούλα μια στάλια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δύο επί τρία.
1: Τι να κάνουμε.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν έρθει η ομάδα. Τείχος και φιλιά. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Κανένας δίμου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
2: Ντυθείτε σαν τους παίχτες της Μπαρτσελόνα. Φορέστε τέτοια ρούχα. Εδώ τα έχει μπερδέψει όλα. Αυτό είναι το δεύτερο σποντάκι που λέγαμε. Και η Καμαρούλα μια σταλιά με την κλειδονιά. Γιατί είπε ο Αλέξης να το ξεκλειδώσουμε. Λέει ότι είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο του αγώνα. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κόκκινο. Έχει μπλε της πατρίδας μας. Αλλά έχει μοβ, μπορντό. Ανάλογα το φωτισμό. Αλλά δεν είναι κόκκινο. Είναι ένα άλλο χρώμα. Γι' αυτό λέγονται και μπλαουγκράνι. Όλοι αυτοί εκεί πέρα. Οπότε δεν έχει σημασία όμως εδώ. Το έφερε πάλι στα μέτρα του για άλλη μια φορά. Παραποίηση πραγματικότητας. Το τραβάει από εδώ, τραβάει από εκεί. Να το φέρει σε αυτό που ο ίδιος θέλει. Για να δείξει ότι είναι πολύ επιτυχημένο όλο το εγχείρημα. Όπως ακριβώς είναι η Μπαρτσελόνα. Όμως θα έχουμε εκλογές δύο γύρων από ό,τι φαίνεται. Όχι σαν τις δημοτικές. Τον ένα μήνα η μία εκλογή. Μετά από κάνα μήνα η άλλη εκλογή. Για να βγάλουμε τελικά κυβέρνηση. Για να έχει σταθερότητα ο τόπος. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έχουμε πολλά κόμματα στην πρώτη εκλογή. Στη δεύτερη μπορεί να μην έχουμε τόσα κόμματα, να μην βγουν τόσα πολλά, γιατί θα πιεστούν τα πράγματα, θα πέσουν διλήμματα χοντρά. Εκεί λοιπόν στις κρίσιμες στιγμές θα έρθει και θα μπουκάρει.
3: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
4: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
2: Πολύ πιθανό, πρέπει να εμπλακεί ο Πάνος Καμένος. Είναι δυνατόν να αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη, να αφήσει τη χώρα έτσι? Και πρέπει να εμπλακεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το δίδυμο πρέπει να το ξαναζήσουμε. Εδώ ξαναζούμε ότι Μητσοτάκης θα ρίξει, λάθος, Σαμαράς θα ρίξει Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ζήσουμε ξανά το έργο που το έχουμε και πιο πρόσφατο. Καμένος Τσίπρας διοικούν την χώρα. Υπουργός Άμυνας ο Καμένος, ξανά στολές, ξανά τα ίδια, περικεφαλές. Στη Σαλαμίνα, εκεί που είχε κάνει για την ναυμαχία της Σαλαμίνας μια τελετή και έσκυβε πάνω στην παραλία και στο νερό που πήγαινε η μοκέτα, ακριβώς τα βότσαλα. Όλα αυτά δεν τα. Αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο Αβραμόπουλος όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, που είχε υπογράψει η συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη, γιατί από τον Πελοποννησιακό πόλεμο εκκρεμούσε αυτή η εκκρεμότητα και μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων υπήρχε ένα μίσος. Έπρεπε να έρθει ένας δήμαρχος να κάνει την τελετή υπογραφής. Ζούμε καλά σε αυτό τον τόπο, δεν έχουμε παράπονο. Οπότε όλοι αύριο στο Θησίο.
0: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
0: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
5: Αγουστάρο!
0: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
5: Κάντε με κύμα!
0: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
5: Έλα!
0: Στις 8 το βράδυ.
5: Πέρασε με στην κορδέλα!
2: Ο Τσίπρας διοικούν την χώρα. Υπουργός Άμυνας ο Καμένος, ξανά στολές, ξανά τα ίδια, περικεφαλές. Στη Σαλαμίνα, εκεί που είχε κάνει για την ναυμαχία της Σαλαμίνας μια τελετή και έσκυβε πάνω στην παραλία και στο νερό που πήγαινε η μοκέτα, ακριβώς τα βότσαλα. Όλα αυτά δεν τα. Αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο Αβραμόπουλος όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, που είχε υπογράψει η συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη, γιατί από τον Πελοποννησιακό πόλεμο εκκρεμούσε αυτή η εκκρεμότητα και μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων υπήρχε ένα μίσος. Έπρεπε να έρθει ένας δήμαρχος να κάνει την τελετή υπογραφής. Ζούμε καλά σε αυτό τον τόπο, δεν έχουμε παράπονο. Οπότε όλοι αύριο στο Θησίο.
0: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
0: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
5: Αγουστάρο!
0: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
5: Κάντε με κύμα!
0: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
5: Έλα!
0: Στις 8 το βράδυ.
5: Πέρασε με στην κορδέλα!
0: Σας περιμένω.

0: Αύριο, όλοι αύριο, στο Θησίο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
2: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
2: Αγουστάρω!
1: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
2: Κάντε με κύμα!
1: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
2: Έλα!
1: Στις 8 το βράδυ.
2: Πέρασε με στην κορδέλα!
1: Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Σίγιο, παιδί μου!
0: Σίγιο, την αύριο το βράδυ. Την Τρίτη στις 26, που όμως θα πάμε εκεί, αλλά για να πάμε πρέπει να βρούμε τα κλειδιά.
3: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
4: Είστε να χορηγέσαι δευτές, κρατάω τις καλές μας στιγμές.
5: Και ξέρετε κάτι, το έχουμε ξανακάνει.
2: Αχ, δεν θα αντέξω!
4: Τα χρόνια της συνήθειας πολλά, μισοκατεβασμένα ρολά.
6: Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή.
7: Για χρέη?
6: Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
3: Τέλειο.
4: Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά.
2: Δεν θα αντέξω.
4: Ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
2: Είναι αργής παιδί μου.
4: Πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που.
7: Ξέρεις που
4: θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
5: Ας ξεκλειδώσει.
4: Σε περίπτωση που
5: σα.
4: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
5: Τέλειο.

0: ένας ξεκλειδώσει.
1: Τσα. Φρενάρει απότομα, έπρεπε κάπως να βρούμε να κλείσουμε τη Βύση. Οπότε πήραμε μια συλλαβή από τον Αλέξη Τσίπρα, τυχαία συλλαβή, και βάλαμε για να φρενάρει το τραγούδι. Μου λέει εδώ η Λίνα, η ακροάτρια πάνω από τη χωριστή δράμας, καλησπέρα, σήμερα λέμε το σύντροφό μου και φανατικό θαυμαστή, φανατικό ναι, κλείνουμε 51 χρόνια έγκαμου βίου, 51 χρόνια, πάνω από τα 50, μπράβο. Θέλω μέσω εσού να τον ευχαριστήσω, ειδικά για τα τελευταία χρόνια με την ασθένειά μου, λέει η Λίνα. Ήταν, είναι βράχος δίπλα μου, και να του πω, να τον πω ότι τον αγαπώ, βορειοελλαδίτες. Να τον πω ότι τον αγαπώ. Μεταφέρθηκε το μήνυμα, το άκουσαν όλοι, φαντάζομαι θα το ακούσει και ο ίδιος. Να είστε καγεροί, δυνατοί, και να τα ξαναπούμε εδώ στα 102 χρόνια, στα διπλάσια. Ναι, ακριβώς εδώ, πότε θα είναι αυτό, εμείς εδώ θα έχουμε κανονικά εκπομπή, οπότε τα ίδια θα είναι τα θέματα στην Ελλάδα, μην νομίζετε, πάλι τα αυτονόητα θα συζητάμε, υγείες, παιδείες, εργασίες, αξιοπρέπειες, πάλι υποκλοπές, πάλι ένας Μητσοτάκης θα κυβερνάει, πάλι ένας Σαμαράς θα θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και πάλι ένας Τσίπρας θα λέει ότι είναι αριστερός ηθικός και δεν τον στηρίζουν μεγάλα συμφέροντα. Αυτό θα το λέει νομίζω και τότε, θα ακουστεί και αύριο φαντάζομαι στο Θησίο, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ένα Σαμαρά που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, βγαίνει ο Κερίδης και ενοχλείται.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα, και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση.
3: Γιατί το κάνει από Γινάτη ο Σαμαράς αυτό?
2: Και από Γινάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
4: Κωστής Παλαμάς.
1: Αντώνη Σαμαράς. Εδώ λοιπόν. Και ο Κερίδης που μας είπε ότι έχει λύσει πολλά θέματα, μιλώντας για τον Σαμαρά, είπε ότι έχει λύσει πολλά θέματα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει λύσει το θέμα της ανεργίας. Δεν υπάρχει ανεργία. Έχει λύσει τα εθνικά θέματα. Γενικώς είναι εκεί για να λύνουν πολλά πολλά θέματα, και θα κλείσουμε την ενότητα αυτή την πρώτη, όπως ακριβώς την ξεκινήσαμε, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου, όχι από το στάδιο που ήταν οι προηγούμενες, το κλειστό που ήταν οι προηγούμενες δηλώσεις, από το σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ξημερώματα, από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
5: Ολυμπιακός σημαίνει

Ναι, έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ. Ένα αυτό. Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα όσοι, σε όλη την Ελλάδα όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα...

0: Τελείωσε. Το ισπανικό τραγούδι ήταν για τη Ρεάλ. Τόση ώρα που ακούμε από τους Εσκάπε. Και το ελληνικό είναι για τον Ολυμπιακό. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα Ολυμπιακός και αυτός σας περιμένει με κασκόλ, με περικεφαλές, με σημαίες. Τα πάντα έχει φορέσει κατακόκκινος. Όπως πρέπει δηλαδή. Ο Δημήτρης Κύρκος από τους Μαϊντεν προχτές. Σατανιασμένος για δεύτερο Σαββατοκύριακο. 2-2 έχει. Δεν αφήνει τίποτα. Ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτή.
2: Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αδιευκρίνητος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γίνει εσύ. Μπορεί να το σηκώσει το μυαλό σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνητος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρήσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα, σωστό. Αυτό που λέμε και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φλέκες. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντερα αποστολή, γεια μου, ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα μωρέ που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανίου, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Τι μαλακά που είναι τα χέρια σου. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
4: Ναι.
2: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
8: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
4: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
4: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία. Στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
4: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
4: Πολιτικό σκότο.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
4: Μια χαρά.
2: Ποτέ.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
4: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό. Αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
10: Γαμιζόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
2: Για ποιο?
11: Για το Σύση.
2: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
11: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

καρδιά σου. Κι όταν σε ζητώ φαντάσου, δήθεν το σκέφτεσαι.

0: σας πω γιατί. Δεν είμαι ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
2: Και από εμάς. Και όλα αυτά τα λέει εδώ ο κύριος, συμπολίτης μας, επειδή δεν λέμε αερολογίες εδώ. Θα πούμε σοβαρά πράγματα. Ότι μετά το Βενιζέλο, παγκόσμια είμαστε οι πρώτοι και η Μέση Ανατολή μας θέλει για την διαπραγμάτευση. Και οι άλλες χώρες μας θέλουν για διάφορους λόγους. Έτσι κι αλλιώς τους έχουμε ρίξει τα αυτιά και μας αντιγράφουν σε πάρα πολλά. Παντού όλες οι χώρες, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ταϊλάνδη, πέρα εκεί. Όπως κοιτάς το χάρτη, αριστερά-δεξιά. Εντός εκτός και επί τα αυτά, βλέπαμε έρθω Σαββατοκύριακο στο Earth News το πρωί, πρωινή εκπομπή, και είναι και ο Κοταρίδης και οι υπόλοιποι, και αναφέρονται σε μια είδηση για τον Elon Musk. Ο Elon Musk είναι δισεκατομμυριούχος, τώρα γίνεται τρισεκατομμυριούχος.
3: Πάμε κατευθείαν στον Elon Musk τώρα, πάμε να δούμε τον Elon Musk, έκανε ένα μπύραυλο.
4: Όπου τώρα περιμένουμε κιόλας, μάλλον ο ίδιος περιμένει, γιατί όλη αυτή η επένδυση μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία. Αναμένουμε να μπει στο χρηματιστήριο, στο Wall Street, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους, μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν για να πετάξει ο συγκεκριμένος πυράβλος, τα κατάφεραν. Την Παρασκευή έγινε λοιπόν η εκτόξευσή του από το Τέξας. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει εκτός της ατμόσφαιρας και να περάσει να αφήσει 20 δορυφόρους, εικονικούς δορυφόρους, και μετά να καταλήξει όπως ήταν έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένο στον Ινδικό ωκεανό και να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος που έγινε αυτή η διαδικασία. Περιμένουν να γίνουν και άλλες δοκιμαστικές προσπάθειες. Και επίσης, όπως τόνισε και ο διοικητής της NASA, ένα βήμα πιο κοντά στη Σελήνη, ένα βήμα πιο κοντά στον Άρη.
5: Ένα τρεις.
4: Ναι, ναι.
5: Ένα τρεις.
4: Το έχει καταραμένει. Την ακρίβεια.
5: Ο ΑΕΠ πόσων χωρών είναι αυτό?
4: 1,25 τρισεκατομμύρια.
5: Μπορεί να πας και να κάνεις θαύμα, να εξαλείψεις μεγάλο μέρος της παγκόσμιας φτώχειας, ας πούμε.
6: Ό,τι θέλεις μπορεί.
4: Μα θα είναι ο πρώτος στην ιστορία. Όχι απλά στον κόσμο, στην ιστορία που θα γίνει τρισεκατομμυριούχος.
2: Ακούγοντας λοιπόν την είδηση, η μία ανάγνωση είναι αυτό που είπαν εκεί και οι συνάδελφοι, ότι με ένα τρεις τι μπορείς να κάνεις. Γιατί ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη πεθαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή και άλλες παθογένειες που υπάρχουν στον τρίτο κόσμο, τον αποκαλούμενο τρίτο κόσμο. Όχι ότι και στον πρώτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην Αμερική εκατομμύρια ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις γέφυρες ζουν από τα συσίτια και στην Ευρώπη άστεγοι τα βλέπουμε. Άνθρωποι εδώ στις γειτονιές μας τρώνε από σκουπίδια. Προφανώς η μία ανάγνωση λέει αυτό, ότι με ένα τρισεκατομμύριο θα μπορούσαμε να λύναμε κάποια τέτοια θέματα και με 5-6 τρισεκατομμύρια από 5-6 άλλους τύπους σαν το Μάσκ θα λυνόντουσαν τα θέματα της ανθρωπότητας. Μία ανάγνωση είναι αυτή. Μία δεύτερη είναι, μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό, ένας ανθρώπινος ψυχισμός να αντέξει όλο αυτό το πλούτο? Δεν είναι λογικό ότι νιώθεις αθεός? Είναι ύποπτο για την ανθρωπότητα να εμπιστεύεται σε έναν άνθρωπο τόσο πλούτο, να αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να στέλνει ο ίδιος δορυφόρους στο διάστημα, ένας μόνος που το κάνει αυτό, και βασιζόμαστε όλοι, το θαυμάζουμε όλοι, που μπορεί κάποια στιγμή ετούτος, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, να το χρησιμοποιήσει και κατά της ανθρωπότητας ή κατά αυτών που τον ενόχλησαν. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι ελευθερία, γιατί για αυτό το σύστημα μιλάμε της ελευθερίας, ένας να έχει τόση ισχύ συγκεντρωμένη στα χέρια του. Κάτι δεν πάει καλά. Και μακάρι να μην το πληρώσουμε όλοι αυτό, με όλους αυτούς που σε διάφορες θέσεις συγκεντρώνουν ισχύ που δεν μπορεί άνθρωπος να τη διαχειριστεί, τόση μεγάλη ισχύ. Αυτές οι σκέψεις από τη συγκεκριμένη είδηση, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
7: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις?
5: Έλα, καλά.
7: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
5: Ναι, το έχω μάθει.
7: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες, και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσει για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νεροπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
1: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
1: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτά που ήταν οι μπάτσοι λέγονται δακρυγόνα.
6: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
1: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
5: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες?
5: Γιατί?
1: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα? Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Τη Μπαρσελόνα οι οπαδοί μόχο.
8: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
5: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και η δεξιά, γιατί?
8: Η τσιράκια τι είσαι.
5: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι?
8: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
8: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες? Τώρα γιατί έχετε λυσάξει?
5: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
8: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
5: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις, τρόπο σου ζητάω.
8: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
8: και κάτι δεύτερο, ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
9: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
8: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
10: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
8: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
5: σε δεν σε αντέχω.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, αχ.
5: Τι όχι, αχ τώρα.
8: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
5: Να βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
11: Μωρέ.
2: Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και δεν είναι Πέμπτη για να πούμε για το πρόγραμμα, θα σου πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα το 1947 ανοίγει το κολαστήριο της Μακρονήσου, ο σύγχρονος Παρθενώνας, ο μεγαλύτερος τόπος μαρτυρίου φυσικής και ψυχικής εξόντωσης. Από αυτό το νησί, απέναντι από το Λαύριο, πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 θεωρούμενοι ως επικίνδυνοι οπλίτες και αξιωματικοί, αρχικά του στρατού, καθώς και πολίτες, κομμουνιστές, εαμίτες, αγωνιστές, αντάρτες, αλλά και όσοι συνδέονταν απλώς με συγγένεια με κάποιον ή κάποια υπόνοια σχετικά με το κουκουέ και το ΕΑΜ.

0: Από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, Γιάννης Ρίτσος, εδώ όπως το ακούσαμε, η σκόνη που αφήνουν πίσω τους τα μαύρα φουστάνια των μανάδων, αυτή η εικόνα μέσα από το συγκεκριμένο, το χρέος, από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, Μαρία Δημητριάδη και Χοροδία. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώμος και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, Αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
2: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
3: Πάλι σώθηκε.
2: Πάλι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
3: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
2: Α, ναι.
3: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοκοϊδής. Τι θα κάνει με τα.
3: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
2: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
3: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
4: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
3: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
3: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
2: Ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
5: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
3: Έλα, αγάπη μου.
6: Μαλάκα, τώρα.
3: Έλα, μωρό μου.
6: Τώρα που το σκέφτομαι.
3: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
6: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε, μαλάκα.
3: Πόσο μου λείπεις.
6: Να σου πω.
3: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
3: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσάν αστέρια.
6: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
3: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ-καφέ, ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
6: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
3: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
6: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρίδε και ό,τι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
3: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
6: Λοιπόν, άκουσε.
3: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
6: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
3: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
6: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, μη τσοτάκι πίσω.
3: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
6: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στου συναδέλφου. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
3: Να.
6: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την μπούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
3: Ναι, λίγα πες.
6: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι?
3: Ναι.
6: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
3: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
6: Όχι, να το.
3: Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
6: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
3: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
6: Εγώ
3: που σε έχασε ο Τσίπρας.
6: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, ναι, εδώ.
6: Κουκουέ δαγκωτό.
12: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε. Ιόνιζε θέμα.

0: 2. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη προαναγγέλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά. Προσωπικό στοιχημό ηλεκτρικός για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυξηθεί η συχνότητα των σειρμών στις γραμμές του μετρό. Ενώ αρχές Ιουνίου ο στόλος των λεωφορείων θα απαρτίζεται μόνο από σύγχρονα οχήματα. Τι είπε για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά, αλλά και πώς σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιβαρύνσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα νέο έμφυα κάνει λόγο υπομοίδα. Σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για ενοποίηση υπαρχόντων επιβαρύνσεων, απαντά η κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη. Ατελείωτο γλέντι μέχρι τα ξημερώματα για τους πρωταθλητές της EuroLeague. 100.000 οπαδοί αποθέωσαν τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Η φαντασμαγορική φιέστα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και η Λαοθάλασσα στο Μεγάλο Λιμάνι. Παράθυρο Μητσοτάκη για το σπίτι μου 2 στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός ακόμη προγράμματος. Μπλόκο στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Αύριο το αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών. Την ίδια ώρα αποχωρήσεις και πιέσεις στην ευρύτερη αριστερά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, στελέχη και από τη Νέα Αριστερά. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Έρχεται το πόσο κάνει που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο παρακολούθησης 7.000 κωδικών στην αγορά. Οι καταναλωτές είναι θετικοί σε οποιαδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο εξακολουθούν να βιώνουν πιέσεις, αναφέρουν στα παραπολιτικά εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις αλλαγές που προωθούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη. Μίλησε εφόλης της ύλης για ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη επί της ουσίας. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλό
2: μεσημέρι. Γεια σας, Έρη μου. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε εκ του σύνεγγυς.
1: Και εγώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε
1: με το. Να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα μέσα μεταφοράς. Κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που μας ακούν και εμείς φυσικά.
2: Και που μας αφορά σε πρώτη φάση όλους. Γιατί ακριβώς. Καλά τα πολιτικά, αλλά τα της καθημερινότητας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια βελτίωση ως προς το κομμάτι και του ότι αυξάνονται τα δρομολόγια την ώρα που αυξάνεται όμως και η επιβατική κίνηση, γιατί μπαίνουμε και είμαστε σε τουριστική σεζόν επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος που έχει ζητηθεί πάρα πολύ για τα λεωφορεία, αλλά και για τα κλιματιστικά στα λεωφορεία, είπε ότι θα είναι φέτος το πρώτο καλοκαίρι με στόλο καινούριων λεωφορείων που θα έχουν μέσα κλιματισμό, γιατί κατά καιρούς θυμίζω έχουμε δει εικόνες με πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει τώρα να στιβάζεται στις σαρδέλες και όλοι μας κάποια στιγμή το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οπότε καινούργια λεωφορεία και κλιματισμός. Το δεύτερο, ηλεκτρικός. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για εξυγχρονισμό και για τα βαγόνια, αλλά και για τη συχνότητα. Κάθε 5 λεπτά τρένο, που σημαίνει ότι διευκολύνεσαι στη γραμμή και η Φυσιά Πειραιά.
1: Στη γραμμή.
2: Πάρα πολλοί κόσμος την χρησιμοποιεί. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία είπε, που έχει με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουν γίνει κάποια βήματα με την ομάδα Αριάδνη των αστυνομικών για να είσαι και ασφαλής μέσα στον ηλεκτρικό. Που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κεφάλαιο μετρό. Το άφησα για το τέλος το καλύτερο. Υπό την έννοια ότι από τους 52 σειρμούς έχουμε πέσει στους 61, είπε. Οι 30 από αυτούς έχουν κλιματισμό. Γιατί με το Θανάση ρωτήσαμε τι γίνεται με το θέμα που μας καίει. Γιατί είμαστε μια χώρα που το 40 μην κοιτάμε τώρα που εδροσιζόμαστε.
1: Ναι, γιατί έρχεται ο τουρίστας να δει την Ακρόπολη.
2: Και ο τουρίστας και εμείς.
1: Και εμείς.
2: Πάμε, έτσι, στη
1: που πάμε στη δουλειά μας. Αλλά πραγματικά εκεί ζορίζει.
2: Είπε ότι από του χρόνου θα γίνουν κάποια βήματα ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερα βαγόνια με κλιματισμό. Και είπε, έδωσε και μια πληροφορία για τα τρένα, ότι, για τις ράγες, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και διορθώνονται οι ράγες πριν καν κλείσει ο χρόνος ζωής τους, για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά στα του κυκλοφοριακού για το κεφάλαιο Κηφισός,
1: ναι,
2: θα επανέλθει τους επόμενους μήνες και με καινούρια πρόταση, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και με τα δρομολόγια των τρένων που κατεβάζουν κοντέινερ κάτω και από τα καράβια που φτάνουν στο λιμάνι,
1: αλήθεια,
2: να γίνει μια τροποποίηση στο ωράριο, το λέω έτσι χοντρικά τώρα για να το καταλάβουμε, logistics, για να μπορέσει κάπως να αποσυμφορηθεί, και φυσικά δεν είναι εύκολο στοίχημα αυτό, εμπλέκονται και πάρα πολλά υπουργεία. Οπότε ναι, σε ό,τι αφορά στα της καθημερινότητας, αυτά τα βήματα.
1: Λοιπόν, προσωπικό του στοίχημα, ο ηλεκτρικός, είπε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Στέλλα και στο Θανάση.
3: Έχουμε σημαντική αύξηση των ομολογιών και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Σε αυτές τις γραμμές, λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Δεύτερον, ηλεκτρικός. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι, 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία, μετρό γραμμές 2-3. Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
1: Τώρα, Αστέρα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμανλή, τις απουσίες, τις ισχυρές απουσίες. Τι σχολίασε επ' αυτού?
2: Εγώ ξεκινάω από το τελευταίο με αφορμή την απουσία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος δεν ετοιμάζεται να κάνει δικό του κόμμα.
1: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά που έχει πια χαιρετήσει οριστικά. Αφού είπε ότι προφανώς και τον στεναχώρησε η απουσία του Καραμανλή, το έχουν πει και άλλοι υπουργοί αυτό, είπε ότι στον δρόμο για την κάλπη. Εντάξει, όποτε και να είναι αυτή η κάλπη, μάθανε νωρίτερα, μάθανε αργότερα. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Είπε ο κ. Κυριανάκης ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας. Mm-hmm. Και όταν τον ρωτήσαμε με το Θανάση, τι πρωτοβουλίες, τηλέφωνα, συναντήσεις, ναι, δεν θα το πω εγώ αυτό. Έστειλε πάντως και αυτό στο μήνυμα ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Τώρα, ο κύριο Σαμάρα είναι ένα άλλο κομμάτι, υπό την έννοια ότι την Παρασκευή ακούσαμε μια εφόλυση κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, που απαντήθηκε βέβαια από τον κύριο Βορύδη. Ο κύριο Κυρανάκης είπε ότι δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα Μητσοτάκη μεταλλαγμένο με ποταμίσια ιδεολογία. Είπε βέβαια ότι τον θεωρεί ένα από του καλύτερου πρωθυπουργού τη χώρα. Και ότι είχε διαφωνία στο κομμάτι αυτού του χαρακτηρισμού. Εντάξει, έκανε και ένα σχόλιο για το κέντρο, βέβαια, μετά. Είπε ότι κατά τη γνώμη μου, όσοι δηλώνουν κεντρώοι δεν έχουν ιδεολογία, αλλά αυτό μάλλον πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Προ οι άλλες θύρες, με το πιάσουμε τώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή.
3: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από τους συνεδρίους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις?
3: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν.
1: Τώρα βέβαια τον ρωτήσατε και για το κόμμα Τσίπρα που αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί εκεί στο Θησίο και φυσικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
2: Λοιπόν, τώρα για το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον απευθύνεται σε θολά νερά ο πρώην πρωθυπουργός και ότι κατά κάποιο τρόπο θέλει να αποστασιοποιηθεί από επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν. Και επίσης ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, που ήταν ένα ζήτημα που είχε πολύ συζητηθεί ως προς την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια άνοιξε η κουβέντα, ρωτήσαμε και εμείς γιατί δεν κάνατε κάτι,
1: ναι,
2: για να ξυλώσετε αυτή τη συμφωνία, που βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες Να το πούμε στο κοντά. Δεν ακυρώνονται. Έτσι, είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Σωστά.
2: Τώρα, το άλλο κεφάλαιο που λέγεται Μαρία Γαριστιανού, επειδή έχει δώσει δείγματα, κύριε Γαριστιανού, υπό την έννοια ότι την ακούσαμε στην τοποθέτησή της, την αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε στη δική του γραμμή ο κύριος Κυρανάκης και λέω ότι είναι δική του η γραμμή, γιατί δεν εναρμονίζονται άπαντες σε αυτό που είπε, ότι για εκείνον η Μαρία Γαριστιανού δεν είναι πολιτική αντίπαλος, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Ντεμπών. Και έκανε ένα διαχωρισμό, ναι, ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον αντιπαράθεση θα γίνει με τα στελέχη που θα περιβάλλουν το κόμμα Γαριστιανού. Ναι. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο μια τρίμπλα εμένα από την πλευρά κάπως του κυρίου Κυρανάκη, ότι βγάζει στην απέξω την κυρία Γαριστιανού που είναι η επικεφαλής,
1: ναι,
2: και εστιάζει στα πρόσωπα που θα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος όταν αυτές θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Και ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή, θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
2: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
3: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Νέο διπλό χαράτσι έρχεται στα ακίνητα. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα χαράτσι διπλό, το οποίο θα έχει επιβάρυνση και θα επιβάρυνση αυτή θα έρθει από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάρια. Καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλή εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάριε, εκεί, εδώ που λέγαμε, ναι, για τον έμφυα και λέγαμε, ναι, σχολιάζαμε πόσες φορές ότι είναι ένας, ναι, ένα χαράτσι το οποίο έχει έρθει και υποτίθεται θα έχει φύγει και ήταν προσωρινό. Τώρα όχι απλά δεν έχει φύγει και δεν είναι προσωρινό, έρχεται και ένα ακόμη χαράτσι.
4: Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε δύο νέα χαράτσια.
1: Ναι.
4: Έχουμε δύο νέα τέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα οποία θα έρθουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται, Έρη, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό TAP, αλλά και το φόρο ηλεκτροδοτούμετων χώρων και θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Το νέο τέλος θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων και θα εισπράτεται, όπως είπαμε, κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δε συντελεστές του θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης, ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, την αντικειμενική αξία της περιοχής και το συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου. Σήμερα το TAP που πληρώναμε μέχρι τώρα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές, από 0,25 έως 0,35 της χιλίης, ενώ ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι ακόμα μικρότερος. Μάλιστα, Έρη, το νέο τέλος θα επιβάλλεται όχι μόνο σε κατοικίες και επαγγελματικά κινήτα, αλλά και στο δικαίωμα υψούν, το λεγόμενο αέρα, εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο συμβόλαιο μεταβίβασης. Τώρα, εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πληρώνουμε και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα υπολογίζεται με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλίης και τα έσοδά του θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, το άθροισμα των δύο νέων φόρων εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο σε σχέση με όσα πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των δημοτικών φόρων. Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Έρη, πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, ενώ προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του ακινήτου. Τώρα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για ένα νέο δημοτικό έμφυα, που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος κατοχής ακινήτων τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι μας είπε? Είπε ότι πρόκειται για υπάρχοντες φόρους οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν καινούριο. Για να τον ακούσουμε.
5: Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακινήτης περιουσίας σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία, και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες.
1: Ξέφρενη παραγυρισμένη, ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε την κορυφή, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που χάρισε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα του Ολυμπιακού, στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνων που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κοιμήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε τρία χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην 5η διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία, τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο για τους φίλους του Ολυμπιακού, που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου κορυφώθηκαν.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4 παρα 10 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείωτο γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα, εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο, πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο τελικό. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό, και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four, και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε.
1: Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης, που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεσο το Telecom Center, σωστά. 15.000 κόσμο. Πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες, υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1.000 οπαδοί της Ρεάλ. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: ακριβώς
0: πολλά αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτις. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. χάρισαν στο Γιώργο Μπαρζόκα το πληρέστερο όστερ της ιστορίας του Συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους.
1: Κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτι. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. Χάρισαν στο Γιώργο Μπαρτζόκα το πληρέστερο όστερ της ιστορίας του Συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές

0: χάρισαν στον Γιώργο Μπαριζόκα το πληρέστερό της ιστορίας του συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου, τον Ολυμπιακό.
1: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
0: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
1: Σωστά.
0: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περαιτέρω ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο.
1: Σωστά.
0: Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
1: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη η κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
0: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά η πρόεδρη του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!
3: Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι, όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Σας ευχαριστούμε, Πειραιά, ευχαριστούμε, Ολυμπιακές, σας αγαπάμε και όλα θα κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό σοπιά ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς.
4: Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά.
5: Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο ο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Χίλτον έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης προς τις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί και η οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κάθε ελληνική οικογένεια και φυσικά νέα μέτρα για το δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά όμως, όπως είπε ο ίδιος, μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην συζήτηση αυτή για το δημογραφικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε, ρωτήθηκε ειδικά το Final Four για να κάνω και μια γέφυρα από το θέμα που κουβεντιάζεται πέρα από το μαγκαζίνο. Είπε ότι αναλάβαμε ένα ρίσκο θέλοντας την διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρηματοδοτήσαν αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη η προσπάθεια. Λέει ότι συνδυάστηκε με το θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας και μίλησε για μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής πασχετικής γιορτής. Τώρα, για να πάμε στο θέμα μας λοιπόν, στο δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό. Εξήγησε κατά τη γνώμη μου πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος. Μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, είπε ότι θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, ένα επίδομα 150 ευρώ ανά οικογένεια. Προστίθεται αυτό, είπε, στο επίδομα γέννηση, το οποίο το χαρακτήρισε ένα από τα εμβληματικά επιδόματα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την στήριξη της οικογένειας. Μίλησε για το θέμα της στέγας, καταρχάς μίλησε για το φορολογικό και είπε ότι είναι μια απόφαση, μια φορολογική πολιτική διαφορετική της κυβέρνησης που μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με το αριθμό.

0: παιδιών μια οικογένεια. Αυτό θυμίζουμε ισχύει από τώρα, δηλαδή όσοι έχουν κάνει προεκλογικέ δηλώσει τελευταίου 2,5 μήνε που έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα τη ΑΔΑΕ. Το βλέπουν αυτό εφόσον έχουν οικογένεια με παιδιά. Μίλησε μόνο για τι προεκλογικέ λαβρύνε, μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Λέγοντα συνολικά 25.000 οικογένειε κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν σπίτι. Έδωσε και μία είδηση ότι ενδεχομένως είπε να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή σπίτι μου 3, αλλά επειδή πια δεν υπάρχει από τον Αύγουστο και μετά ταμείο ανάκαμψης, θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, είπε και ο ίδιος, δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα. Λέει ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μίλησε και για τα υπόλοιπα προγράμματα στέγης, όπως την κοινωνική του παροχή και άλλα, δηλαδή για να προσπαθήσει να μπορέσει να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα το στεγαστικό που είναι πολύ βασικό για τις οικογένειες. Μίλησε για τις δαντάδες της γειτονιάς και πώς αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Με την οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Αυτό θα θυμίσουμε ένα θέμα το οποίο αύριο θα συνδεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα θέμα το οποίο στην ολότητά του αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας πληροφόρησε το Σάββατο προχθές, δηλαδή πώς δηλαδή, θα επιτευχθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι. Για το δημογραφικό ισχύο της χώρας είπε ότι οι αριθμοί μειώνονται και η κοινωνία γερνάει. Επομένως βάζει και άλλη μια διάσταση του δημογραφικού, την ενεργό γύρανση. Και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο το προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
2: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των διατηρητών του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
3: Συμβαίνει τώρα.
1: Όσοι βρίσκεσαι στον δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου. Από στον Κηφισό υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα. Εκεί λίγο μετά την Αχαρνών, αυτό που καταλαβαίνετε έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση από ό,τι βλέπουμε είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Θετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκθεσης της ποινής του και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και στην συμπεριφορά του Δεν διαπιστώθηκε δηλαδή με τα μέλια που να δικαιολογεί μια τέτοια επινοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της ανέρεσης από την εισαγγελία του Αριοπάγου, η πρόεδρος του Αριοπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση, εφόσον φυσικά γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αριοπάγου. Ο Αλέξανδρος Σιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αριοπάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία. Έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
6: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδικοί και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Συνεργάτη στο αλήθεια προς το παρελθόν.
9: Και συντάσσεται, προφανώς.
8: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τότε πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους. Να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο, έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
9: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τύρανα ο κύριος Δένδιας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δένδια. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο των υπομονών, να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Δελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
9: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό e-καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των

0: σούπερ μάρκετ, μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα κλπ. Τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά κλπ. Γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνονται τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο που κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
1: ναι.
0: Και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή, ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσεις τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
1: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
0: Ναι, η εμπειρία πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
1: Όπως
0: έλεγε και ο λαός, ειδού η Ρόδος, ειδού και το.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
2: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, γελέγους στην αγορά, αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα των σύνολων των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
1: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
3: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του, δεν είχε απώλειες.
1: Σωστά.
3: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου.
1: Mm-hmm.
3: Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου, και το ΑΚΕΛ, που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
1: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
3: Είναι μια αύξηση γύρω στο 1,3%,
1: ναι.
3: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, mm-hmm. αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού. Είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο mm-hmm. του ΕΛΑΜ, το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
1: Μάλιστα.
3: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε. Διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του. Βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%, έμεινε γύρω στο 11%. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή, ενώ μπήκαν ακόμη δύο κόμματα.
1: Ναι.
3: Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάφθηκε με ομόφωνη απόφαση του ερωτάτου δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες. Και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής,
1: ναι.
3: αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη τρεις και έτσι θα έχουμε τέσσερις βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στην Νέα Βουλή.
1: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
3: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3% και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσανίδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
1: Τώρα, Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
3: Όχι, όχι, είναι άλλο το σύστημα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
3: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
3: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
1: Μάλιστα.
3: Ωστόσο, χρειάζεται την κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στη Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή ad hoc. Συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση. Μήνυμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεση προοπτική συμφωνίας, έστειλε η Τεχεράνη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θρίλερ δίχως τέλος, έτσι θα περιγράφω αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Τώρα βεξήλωνε συνεχίζεται. Έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή εκεχηρία με το Ιράν. Ή θα είναι σπουδαία τόνισε και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει. Έβαλε δε με τους κατακριτές του και τους χαρακτήρισε ανόητους. Έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το πρακτορείο Reuters. Ο Νετανιάχου είπε σε συνεργάτες του πως έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον Τραμπ για το Ιράν και το Ισραήλ ανησυχεί για τους όρους μιας πιθανής τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον τρεις φορές μίλησαν Τραμπ και Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα. Αυτό γίνεται γνωστά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα να σου πω ότι η Τεχεράνη παρουσιάζεται συγκρατημένη αισιόδοξη για την πορεία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει όμως ότι ένα τελικό deal δεν βρίσκεται ακόμη πρώτων πυλών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μπαγκαή, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί μια ουσιαστική πρόοδος σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων που ήταν στις γκρίζες ζώνες. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η τελική υπογραφή θα είναι άμεση. Τώρα, οι δηλώσεις ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ίσως Είχαμε νέα από χθες το βράδυ, ίσως υπάρξουν και σήμερα. Αυτό λοιπόν δήλωσε και πρόσθεσε ωστόσο πως απαιτείται προσοχή και υπομονή, καθώς η επικοινωνία με την Ιρανική ηγεσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη ένα προσοχέδιο του deal που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά και συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αρκετά από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα φαίνεται πως παραπέμπονται σε επόμενη φάση των συζητήσεων, ανάμεσά τους η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του CBS News, οι επαφές καθυστερούν και λόγω της κατάστασης της ιρανικής ηγεσίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες των προφοριών εκτιμούν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουτζάμπα Χαμενή, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στην αρχή της σύγκρουσης που κόστησε την ζωή στον πατέρα του και τον προκάτοχό του, βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους διαπραγματευτές του. Τώρα, κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και το ζήτημα των στενών, από όπου διέρχεται περίπου, όπως γνωρίζουμε, το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και του LNG. Η απόφαση της Τεχεράνης να περιορίσει την διέλευση των πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε προκαλέσει, όπως γνωρίζαμε, παγκόσμιο σοκ στις αγορές της ενέργειας και τις τελευταίες ώρες, να σου πω, ότι επηρεάστηκαν άμεσα οι αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αισθητή πτώση και τα ασιατικά χρηματιστήρια να κινούνται ανωδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως ο Τραμπ στο εσωτερικό της κυβέρνησής του βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις και φυσικά μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ μιλούν για πιθανές υποχωρήσεις, σημαντικές υποχωρήσεις έναντι της Τεχεράνης και βέβαια το βασικό ζήτημα είναι η κατασκευή ημί του πυρηνικού όπλου και το Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν τονίζει πως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
4: Βέβαια δεν πείθει την Δύση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλ από το παραπολιτικά.gr και πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μία αστυνομική επιχείρηση, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη και πάλι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
5: Η λέξη κλειδί είναι το και πάλι, Ερή.
1: Το και πάλι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
5: Είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες. Εμέσως ή αμέσως όλες αφορούν το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, του παραρτήματος του ελληνικού FBI δηλαδή στο νησί, με αστυνομικούς να κάνουν εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις μέχρι τώρα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα βρίσκονται 2 λογιστές οι οποίοι φέρονται να είναι αδέλφια. Άλλο ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, οικογενειακή υπόθεση δηλαδή. Και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είναι αντιδήμαρχος, εν ενεργεί αντιδήμαρχος σε Δήμο του νησιού. Οι αρχές, να πούμε, πως εξετάζουν αυτή την υπόθεση που αφορά ψευδείς δηλώσεις και παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 με 6 χρόνια, γιατί εκτιμάται πως η οργάνωση αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι νέες, το απολογιστικό της

0: νομενικά δεν τα ασχολούνταν οι ιδιοκτήτες και τα δήλωναν ως δικά τους και καρπώνονταν τα ωφέλη ή αίρη.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ωχ, σωστικά! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρδα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.

Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Καλό μεσημέρι για όσους είστε έτσι αρκετά πρωινοί και έχετε σηκωθεί πουρνό-πουρνό. Καλημέρα λέμε στους πιο έτσι ξενύχτητες και είστε και αρκετοί λόγω των πανηγυρισμών. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη του αυτή νίκη και την κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού. Να το πούμε και εμείς με τη σειρά μας. Τα έχετε ακούσει από το πρωί αναλυτικός και διεξοδικός. Σκάσαμε και από το φαγητό οι περισσότεροι χθες, γιατί με αφορμή τον αγώνα αυτό σουλίας παραγγείλουμε για ένα σουβλάκι παραπάνω, μια πίτσα παραπάνω. Μετά δυσκολεύεσαι στη χώνεψη και με αποτέλεσμα, Δημήτρη μου, να κόβεις βόλτες στο σπίτι, ξέρεις. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Έντονη εβδομάδα προμηνύεται και πολιτικά. Θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα αύριο. Είχαμε τα πόνερα της κυρίας Καριστιανού και σιγά σιγά προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιες είναι οι θέσεις που πρεσβεύει. Το επόμενο διάστημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα με τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε και πολλές εξελίξεις στο μέτωπο που σχετίζεται με το κεφάλαιο Τραμπ-Ιράν. Δεν πήγε ο άνθρωπος και στο γάμο του παιδιού του. Δεν είναι λίγο αυτό, να αφήσεις στο γάμο του παιδιού σου και προσπαθεί. Κάνει την προσπάθεια του πρόεδρος εκεί να πάμε σε μια συμφωνία. Η Ελένη Τάγκα στο 211 1080 880 σας περιμένει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα, πώς να το πω τώρα, έχουν ξεκινήσει, μάλλον συνεχίζονται τα παρατράγουδα, αν μου επιτραπεί ο όρος, στα του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί έχουν λίγο μια σύγχυση ως προς το τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, αν τους θέλει, αν δεν τους θέλει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποιος θα το κρατήσει, τα περιουσιακά στοιχεία, θα τα δούμε έτσι αναλυτικώς. Μέσα σε όλα να πούμε ότι επειδή τελειώνει ο Μάιος, εντός Ιουνίου, όσοι τώρα μας ακούτε και έχετε παιδάκια και είστε δικαιούχοι, θα πάρετε το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πριν από λίγη ώρα ότι είναι ανοιχτό ενδεχόμενο και για νέο σπίτι μου 2. Θυμάστε αυτό το πρόγραμμα που διευκολύνει την λήψη δανείου από την τράπεζα για να αγοράσεις σπίτι. Έτσι. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια, αλλά εντάξει, οκ, okay, γιατί οι μεσίτες έλεγαν ότι έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ακίνητα. Τέλος πάντων, τεράστιο θέμα και αυτό. Έχουμε και ένα Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για τη στήριξη των εργαζόμενων, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και το στεγαστικό, το πάω όλο ως τίτλο, που είναι στην πρώτη γραμμή. Άντε να βρούμε καμιά λύση, γιατί καλά τα καλές θεωρίες. Πριν περάσουμε όμως στα υπόλοιπα, θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα που το Σαββατοκύριακο μου έκανε τεράστια εντύπωση και δεν ξέρω αν ενστερνίζεστε αυτή τον προβληματισμό. Θυμάστε το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε για τις AI κάμερες, τις κλήσεις που έρχονται, τα ραβασάκια για την ταχύτητα. Επί της αρχής είναι ένα σωστό μέτρο, προφανώς. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς, όπως είχαμε πει και για το αλκοτέστ. Έλα όμως που όσο περνάει ο καιρός, και επειδή σήμερα διάβαζα ότι κλείνουν και κάποιοι δρόμοι σε Αθήνα και Πειραιά για να μπουν νέες κάμερες της τροχέας, αυτές οι κάμερες δεν είναι και τόσο έξυπνες. Γιατί εντοπίστηκαν κάποια περιστατικά τύπου σε γράφουμε επειδή δεν φορά ζώνη και δεν μπορούσε η κάμερα, για παράδειγμα, Δημήτρη μου, να δει ότι είναι σκούρα η μπλούζα σου, γιατί φορά παλτό και από πάνω φορά τη ζώνη. Ή πολλές φορές μπορεί έτσι όπως είσαι στο αυτοκίνητο, επειδή μου και στην κίνηση κάθεσαι και έτσι λίγο σκύβεις, να νόμιζε η κάμερα ότι μιλάς κινητό τηλέφωνο. Ή για παράδειγμα να ρυθμίζει η τροχέα την κυκλοφορία, που το κάνει αυτό ευτυχώς πάρα πολύ συχνά τους τελευταίους μήνες. Το φανάρι να είναι κόκκινο εσύ να περνάς, γιατί σου λέει ο τροχονόμος να περάσεις, αλλά η κάμερα να πιάνει ότι εσύ περνάς κόκκινο. Έτσι, σου συνέβη, το έχουμε, σου ήρθε κλίση. Αλήθεια, λες, έχω μάρτυρα εδώ πέρα. Ναι, ο Ιάσονας, να πω, έχει ξεκινήσει τώρα η διαδικασία της ενστάσεις. Δεν ξέρω πόσος κόσμος απασχολείται τώρα εκεί πέρα. Τι να πρωτοκάνεις, να κοιτάς τις κάμερες, να κοιτάς τις ενστάσεις, να κοιτάς τα... Δηλαδή δεν πήγε πολύ καλά και αυτό το μέτρο, έτσι. Και άλλα πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, ακούμε λίγο Florence and the Machine, το τραγουδάκι, και γυρίζουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου.

0: Θα υποδεχθούμε τον Αλέξανδρο Σομογλού με αυτή την τεράστια επιτυχία, την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της Whitney Houston.
1: Που το, έχει γίνει και γεμάτο νόημα το τραγούδι.
0: Το πρώτο single που έφτασε νούμερο 1 στα charts, το κομμάτι αυτό. Θέλω να περάσω κατευθείαν στον Αλέξανδρο και θα σου πω γιατί.
1: Θέλει τώρα να γκρινιάξει.
0: Πριν το καλό.
1: Αλλά εντάξει,
0: μα
1: δε,
0: μπαίνω μέσα τέτοια μέρα. Δεν μπορούμε να χαρούμε οι Ολυμπιακοί. Και με τα μέτρα της κυβέρνησης. Άσε τα μέτρα. Τα λέμε από Τρίτη τα μέτρα. Δεν βρίζουμε από Τρίτη.
1: Δηλαδή,
0: πάλι.
1: Τώρα να πω κάτι. Να ναι. Μην πω αυτή την αδικία που στέλνουν στον κόσμο κλήσεις. Αν ευλόγου και αιτίας.
0: Βεβαίως, θα την πει.
1: Εντάξει, είπα. Η πρώτη είδηση που είπα είναι συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Δηλαδή, τα υπόλοιπα
0: και
1: να μην τα πω.
0: Για να σε εκνευρίσω
1: όμως.
0: Περισσότερο, τώρα που ερχόμουν γρήγορα.
1: Δεν εκνευρίζομαι. Έχω πάθει ανοσία.
0: Τώρα που ερχόμουν γρήγορα, έβλεπα έναν ταξιτζή να κάνει αυτό που δεν σου αρέσει να κάνει και είχε στιγματίσει ιδιαίτερο στον παράδρομο τη Σικρού. Αλλά. Πάμε στα μεγάλα. Πάμε, αφού τη συγχύσαμε τη Λαγκαντώνα κάνοντας τη λίγο πλάκα. Πάμε στα μεγάλα. Εχθές μια πολύ μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό μπάσκετ και για τον Ολυμπιακό, ξεχωριστά βεβαίως, που επιτέλους.
1: Και για τα σουβλατζίδια και, και τις πιτσαρίες. Που είχαν πολύ και μεγάλο τζίρο. Γιατί,
0: έφτασε
1: γιατί στην οικονομία να μην μπούμε,
0: και
1: ρε παιδιά.
0: Και ήπιε νερό.
1: Γιατί κακό είναι. Δεν ξέρεις τι δουλειά σε έκανα χθες.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ρε Θανάση.
0: Έλα Αλέξανδρε, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε, πάρα πολλά συγχαρητήρια από όλους μας εδώ για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε το αθλητικό τμήμα και του παραπολιτικά GR και του εφημερίδα GR όλα αυτά που συνέβαιναν αυτό το διήμερο στο ΆΚΑ και είχαν βεβαίως την ευτυχέστερη των στιγμών για όλους εμάς τους φιλάθλους Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους αυτής εδώ
1: καλημέρα.
0: Της χώρας. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχεις κοιμηθεί καταρχάς καθόλου, γιατί...
0: Όχι, δεν τον ακούς,
2: δύο ώρες, δύο ώρες. Κοιμηθήκαμε λίγο 7 με 9. Καλά είναι.
0: Κάτι
2: η φωνή βγαίνει.
1: Το καλύτερο δύο ώρες είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Ακούστε, να σας βάλω εγώ στα άδυτα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που θα ανάσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κυρίως σε όλους τους όσους ανθρώπους δούλευαν πίσω από τις κάμερες και δεν τους έβλεπε ο κόσμος, γιατί πραγματικά χθες μέχρι τις 7 το πρωί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι στα γραφεία, μοντέρ, δημοσιογράφοι, παιδιά των social media. Σε αυτούς αξίζουν τα πολύ μεγάλα συγχαρητήρια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα. Και πάντα πρέπει να αναφερόμαστε σε όσους είναι πίσω από τις κάμερες και όσους είναι μπροστά από τις κάμερες, και έχουμε την πολυτέλεια στην Next Step Media Group να έχουμε υπέροχους συνεργάτες που μας βοηθάνε να κάνουμε τη δικιά μας τρέλα πραγματικότητα, γιατί αυτό το επάγγελμα για εμάς τους αθλητικούς, ειδικά όταν ζεις τις εμπειρίες, είναι και η τρέλα. Έχεις να διηγήσεις τα παιδιά σου. Παιδιά, ήμουνα και εγώ εκεί.
0: Λοιπόν,
2: Όχι, λοιπόν, περίμενε.
0: Όχι.
2: Μην μιλάς.
0: Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Για πάμε.
2: Άκουστε λαμά.
1: Πες τα, Αλέξανδρε.
2: Θα αποκαλύψω τα παρασκήνια του Final Four.
1: Έτσι, πρέπει, με αυτά θέλω.
2: Από την κάμερα των παραπολιτικών.
1: Μάλιστα.
2: Παρέλασαν αυτές τις μέρες όποιος μπορείς να φανταστείς. Από Νίκο Οικονομόπουλο μέχρι...
1: Θανάση Φωσκίδη.
2: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Η πιο δυσέβρετη προσωπικότητα στο Ολυμπιακό στάδιο, έχω να σου πω, είναι ο Θανάσης Φωσκίδης. Ήταν τον οποίο τον εκλιπαρούσα για τρεις μέρες να έρθει στα live. Πού είσαι, χανόταν η συνέχεια.
1: Αμα εγώ που τον εκλυπαρώ να έρθει στην εκπομπή, τι να πω, τι τραβάω.
2: Πρέπει να έχει χαθεί στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Έχουμε τα γούρια μας,
2: Υπάρχει
1: συγκεκριμένο πρωτόκολλο που δεν παρεκκλίνουμε.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο γούρι που δεν παρεκκλίνουμε.
2: Αυτό με τα γούρια είχε πολύ πλάκα, γιατί αυτό με τα γούρια ρωτάγαμε και τον κόσμο. Παιδιά, δεν πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη σύναξη άπλη της μπλούζας. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μας πει ότι, παιδιά, δεν φοράω την ίδια μπλούζα που φοράγα την Παρασκευή.
1: Συγγνώμη, Αλέξανδρε, έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου. Συγγνώμη για την διακοπή. Έχουμε ανέρεση στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και αναμένουμε τον Ιούνιο την απόφαση. Μπείτε στο iEfημερίδα.gr σε λίγο περισσότερες πληροφορίες.
0: Ανέρεση για την αποφυλάκηση.

0: Δηλαδή μπορώ να σου πω ακριβώς γιατί το θυμάμαι. 4 και 22 εμφανίστηκε το πούλμαν του Ολυμπιακού στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πάμε στον ημιτελικό με τη Φενέρ, γιατί εκεί φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα. Όλοι λέγαμε ότι ήταν το δύσκολο. Τι έφταιξε και στο υποτιθέμενο εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για μια τεράστια φανέλα σε όλα τα αθλήματα, νομίζω η μεγαλύτερη μπράντα αθλητική παγκοσμίως η Real Madrid.
0: Εννοείται.
1: Τι είναι αυτό που έφταιξε και μας πήγε λίγο έτσι 3 και 5 όλους μας που ήμασταν στο ΆΚΑ χτες.
0: Για να γίνει πιο γλυκό, όπως είπατε. Ναι, πραγματικά, άμα δεις με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό του Λονδίνου το 2013, δεν έχει υπάρξει άλλος, αλλά τέτοια στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, στα περισσότερα αθλήματα που να μην έχει θρίλερ. Άκουγα και εγώ το πρωί.
1: Εντάξει, και στη και το πρώτο στη Ρώμη κερδίσαμε εύκολα στο τελικό, την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, εντάξει, πας πολύ πίσω εσύ.
1: Ναι.
0: Πας πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, και ακόμα και αν δει κανείς, εγώ ταυτίζω την τωρινή επιτυχία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έχει πάρα πολλά κοινά, με την επιτυχία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο πριν από 3 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά, αν το σκεφτούμε λίγο συνολικά σαν σύλλογος, αυτό το παραμύθι που έχει ζήσει ο Ολυμπιακός αυτά τα 3 χρόνια, δηλαδή να κατακτήσει 2 ευρωπαϊκά στα 2 λαοφιλέστερα αθλήματα της χώρας, στις έδρες ιστορικών του αντιπάλων και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε πραγματικά τα επόμενα 100 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε ελληνικές ομάδες στο μέλλον, γιατί η ζωή κύκλους κάνει, να κατακτούν ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, ή στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκη και έναν τελικό Conference League που μπορεί να εκφιλοξενηθεί στο μέλλον κάποια ελληνική ομάδα. Να συμβεί αυτό για τον ίδιο σύλλογο μέσα σε 3 χρόνια, παιδιά, είναι κάτι που τρομερά ιστορικό. Και ήταν το λέω και αυτό γιατί ήταν ένα τεράστιο βάρος για τον οργανισμό.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό φάνηκε. Νομίζω ότι φάνηκε και από τα πρώτα λεπτά του τελικού ότι αυτό το πρέπει, που λέγαμε ότι απειλάγει η ομάδα από αυτό το βάρος και μετά την εμφατική νίκη της Φενέρ. Δεν ήταν έτσι. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο πρέπει όλων των εποχών στο μπασκετικό Ολυμπιακό το χθεσινό.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα θα ήταν και λίγο αφύσικο. Επίσης, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζήσει και από την ανάποδη τέτοια σενάρια να κουβαλάνει αντίπαλοι του τα μεγάλα πρέπει και να τα έχει εκμεταλλευτεί ο ίδιος με πρώτο και καλύτερο τον τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Όπου εκεί η ΤΣΕΚΑ ήταν το απόλυτο φαβορί, κανείς δεν υπολόγιζε τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, να διαχειρίζεσαι αυτό το τεράστιο πρέπει, αυτή την τεράστια δίψα του κόσμου, όποιοι βρέθηκαν στο ΑΚ αυτές τις μέρες. Καταλαβαίναν ότι ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία που λες θα το αντέξουνε. Τον αναρωτιώσουν, ο Φουρνιέ, όταν τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός, είπε: παιδιά, αν μας είδατε λίγο άστοχους στα πρώτα 4 λεπτά, είναι γιατί δεν πιστεύαμε αυτό που λέγαμε σκεπτίδες. Ήταν ούτως ή άλλως κάτι πολύ περίεργο να βρει κατά κόκκινο το ΆΚΑ. Οπότε και από εκεί πέρα υπάρχει το τακτικό κομμάτι, το αγωνιστικό, απέναντι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήταν μια φοβερή προπονητική μάχη στη σκακέρα τη Σέντερ χθες. Όπως είπε και ο Φουρνιέ, ένας από τους κορυφαίους σε τακτική ανάλυση προπονητές, ο οποίος πήρε την αδυναμία της ομάδας του τα κενά.
1: Και την έκανε πλεονέκτημα, ναι, πράγματι.
0: Και ανακάτεψε.
1: Ναι.
0: Έπρεπε βέβαια ο Λάιλ να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Πάντα πρέπει να γίνονται αυτά, να βγει μπροστά.
2: Λοιπόν.
0: Τα αγωνιστικότητα δεν είναι για μένα, είναι πιο πολύ η επόμενη μέρα. Γιατί εγώ μένω σε αυτό κυρίως, ότι όλοι μίλησαν ότι θεωρούν ότι αυτό το ευρωπαϊκό και θα απελευθερώσει τον Ολυμπιακό και θα του δώσει και τεράστιο κίνητρο για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τις βάσεις αυτή τη στιγμή.
2: Που είναι και το σημαντικότερο.
0: Να χτίσει και δυναστεία. Γιατί σκεφτείτε πόσο πλήρες ρόστερ έχει, θα χρειαστεί να γίνουν πολύ λίγες προσαφαιρέσεις.
1: Και οι προσαφαιρέσεις είναι πολύ ηχηρές αυτές που ακούγονται.
0: Ήδη ότι ακούγεται ο Μοντέρο, ο απόλυτος MVP της φετινής χρονιάς στην Euroleague. Χωρίς αυτό να αγγιάται τίποτα. Θυμίζω ότι ο περσινός αντίστοιχος MVP, ο Σόρτς, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έπιασε. Αλλά ο Μοντέρο φαίνεται να κουμπώνει γενικά στο όλο οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Ενώ ο Σόρτς δεν κουμπώνε, ήταν ολοφάνερο, δεν κουμπώνε πέρσι. Υπάρχει το νέο σεφ από τέλη Δεκεμβρίου η Ρόρη και το είπα και το πρωί. Ο Ολυμπιακός θέλει να διοργανώσει, να φέρει ξανά το Final Four σε βάθος τριετίας-τετραετίας στην Ελλάδα και να το διοργανώσει στο νέο σεφ.
2: Αλέξανδρε, σε αφήνουμε να πάρεις και εσύ μια ξεκούραση όπου μπορείς.
1: Λίγο
2: σε ένα καναπέ και σε μια καρέκλα που βρεις να γυρίσεις.
0: Δεν αναμένεται, δεν αναμένεται.
2: Δεν πειράζει.
0: Εκεί να μεταλλεπωρεί.
2: Αυτά τα ξενύχτια να ζωγονούν τον κόσμο. Αυτά τα φύσεως ξενύχτια.
0: Για αυτές τις στιγμές ζούμε κιόλας.
2: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρο Σόμογλου.

0: Τα είδατε και στα παραπολιτικά. Η μετάδοση ήταν των συναδέλφων εξαιρετική. Θα είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να ανοίξουμε τη συζήτηση και για τα πολιτικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα και αρκετά. Να ανοίξουμε τη συζήτηση και για τις AI κάμερες, για τα πατίνια, για τα λεωφορεία, για την καθημερινότητα όλων μας.
1: Και διαβάζω εδώ να μπείτε στα παραπολιτικά JR να διαβάσετε για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το δημογραφικό και τη στήριξη των οικογενειών. Έχει σημασία, έχει χρηστική αξία το ρεπορτάζ αυτό.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνια FM.
6: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 12 και 28 λέει το ρολόι στα παραπολιτικά. Θανάσης Φουσκίδης.
7: Στέλλα Καντώνα και.
6: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στην παρέα μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
7: Αν και αγγλίς είστε πάντα ανώτερο σε αυτά τα ζητήματα.
6: Ελληνική ομάδα έπαιζε.
8: Ευρωπαϊκή επιτυχία, ωραίο μπάσκετ.
7: Ωραίο.

0: Λόι, στα παραπολιτικά, Θανάσης Φουσκίδης,
1: Στέλλα Καντώνα και...
0: και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στην παρέα μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
1: Αν και αξίζει, είστε πάντα ανώτερο σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ελληνική ομάδα έπαιζε.
2: Ευρωπαϊκή επιτυχία, ωραίο μπάσκετ.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, περνάμε στα ωραία τη καθημερινότητά μα, κύριε Υπουργέ.
2: Και τη Ρεάλ δεν την πολύ συμπαθούμε τώρα, για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Αλήθεια, ε.
2: Ναι, είμαστε πιο πολύ στην Μπαρσελόνα εμεί.
1: Α, ναι. Προσέξτε τώρα, γιατί θα επικαλείτε άλλο στην Μπαρσελόνα και θα σα πούνε ότι ετοιμάζετε άλλα
2: γι' αυτό
1: πράγματα.
2: Πάω να περιχαρακώσω λίγο του νεοδημοκράτε που είναι τη Μπαρσελόνα να μην λοξοκοιτάξουν.
0: Ναι. Έξυπνο.
1: Πώ σα φάνηκε όμω αυτό το παρεπτόντω, μια και το είπατε, επειδή γνωρίζετε και καλά και τα ζητήματα τη επικοινωνία στο social media, αυτό το πανιόνιο μπαρσελονικό, α πούμε, χρώμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
0: Το μπλε τη πατρίδα και το κόκκινο των αγώνων, είπε.
2: Δημιούργησε αντανακλαστικά αυτή η δήλωση. Γιατί όταν επικαλείσαι το μπλε της πατρίδας, προφανώς αρχίζουν και θυμούνται οι Έλληνες τι έκανε στα ζητήματα τα πιο πατριωτικά, να το πω έτσι, με πρώτο και κυριότερο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτέλεσε νομίζω μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία της χώρας μας. Μια πολύ κακή συμφωνία, εθνικά επιζήμια, η οποία... θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύτηκε ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.
0: Εσείς βέβαια δεν κάνατε κάτι για να την πάρετε πίσω από
1: αυτό. Αυτό ήταν είναι το εύλογο ερώτημα που πρόκειται.
2: Εμείς είχαμε πει τότε...
1: ή να τη βελτιώσετε έστω.
2: Είχαμε πει, όχι διαφωνώ σε αυτό. Mm. Είχαμε πει ότι πρέπει πάση θυσία να μην ψηφιστεί, να μην κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η συμφωνία.
1: Είχατε κάνει και πρόταση
2: μομφής. Διότι και αυτό κάναμε πρόταση μομφής και προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τον κυβερνητικό εταίρο να κάνει το ολέθριο λάθος που το έκανε, γι' αυτό τον οδήγησε και εκτός βουλής τον κύριο Καμένο, να ανεχθεί αυτήν την πολύ κακή συμφωνία. Τι έγινε λοιπόν τότε, το θυμίζω γιατί έχουμε κοντή μνήμη στην Ελλάδα, μεταπήδησαν κάποιοι βουλευτές των Εξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με το σταυρό του ελληνικού λαού και με σαφή εντολή ότι στα πατριωτικά ζητήματα δεν υπάρχει καμία έκπτωση, μεταπήδησαν κάποιοι συγκεκριμένοι βουλευτές, πούλησαν τα ιδεώδη τους, πούλησαν την εντολή που είχαν λάβει από τους ψηφοφόρους τους και πήγαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς όμως δεν το αγγίξατε το λοιπόν, θέμα, το καυτό αυτό θέμα.
2: Από τη στιγμή το αγγίξαμε. Από τη στιγμή,
0: το
2: λοιπόν,
0: από τη στιγμή
2: που κυρώνεται μια διεθνή συμφωνία, δεν υπάρχει κανένας νομικός τρόπος να αλλάξει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο σήμερα. Mm-hmm. Είναι να υπερασπιζόμαστε εμείς το ελληνικό μπραντ της Μακεδονίας. Και αυτό αφορά και τα εθνικά ζητήματα, τα γλωσσικά, τα ταυτοτικά κλπ. Αλλά αφορά
1: και
2: τα μακεδονικά προϊόντα, τις μακεδονικές επιχειρήσεις, το μπραντ σε επίπεδο υποδομών, δρόμων, αεροδρομίων κλπ. Ώστε ο κόσμος έξω από τα σύνορά μας, γιατί αυτό μας αφορά κυρίως, έξω από τα σύνορά μας, να γνωρίζει ότι η μακεδονική ιστορία είναι η ελληνική ιστορία. Και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος και διαρκής αγώνας, ο οποίος πρέπει να υπηρετείται από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Για να γυρίσουμε τώρα στα του Τσίπρα όμως. Θέλω να μου πείτε, επειδή αύριο θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και έχουμε δει μια επικοινωνιακή καμπάνια μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό αφορά μόνο στο διαγωνισμό του με το ΠΑΣΟΚ και αυτό το χώρο και σας δεν σας αγγίζει καθόλου, ή σκέφτεστε ότι εν ώψη εκλογών, ας γίνουν και σε 8-9 μήνες, εγώ θα σας πω, μπορεί να πάρει και ένα δικό σας, ας πούμε, κόσμο που κάποτε δικό σας, έναν κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
2: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19,
0: ναι,
2: για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
0: Δεξιά-αριστερά λέτε.
2: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι. Αυτό πιστεύω θα προσπαθήσει να κάνει.
1: Γιατί φαίνεται ότι ενώ επιχειρηματολογικά έχει ξεκινήσει να κινείται στο χώρο του κέντρου περισσότερο, δηλαδή ένας Τσίπρας πιο κεντρός, ξεκάθαρα, που θύμιζε το τελευταίο διάστημα της διακυβέρνησης του κιόλας, φαίνεται ότι τώρα στοχεύει εκ νέου σε ένα κομμάτι της αριστεράς, το οποίο είχε ξεφύγει από αυτό που λέμε, εδώ και πολύ καιρό από αυτό που λέμε με ΣΥΡΙΖΑ της διακυβέρνησης, έτσι, όχι ΣΥΡΙΖΑ το 3%, ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά διακυβέρνησης της χώρας και με δεξαμενή διακυβέρνηση της χώρας. Φαίνεται ότι πάει πάλι λίγο προς αριστερά.
2: Να πούμε μια αλήθεια που ενδεχομένως ενοχλήσει ανθρώπους σε όλους χώρους. Όταν κάποιος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, στην πραγματικότητα σημαίνει

0: ότι έχει έλλειψη ιδεολογίας.
1: Γιατί το λέτε?
0: Το λέω διότι τα πολιτικά κόμματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας που όντως προσπαθεί να τοποθετηθεί στον κεντρό χώρο. Τι προσπαθεί να πει στην πραγματικότητα? Προσπαθεί να πει ότι εγώ είμαι ως πρόσωπο, σηματοδοτώ κάτι, ας πούμε, σηματοδοτώ κάτι αντιπολιτευτικό απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Προσπαθώ να μαζέψω κόσμο ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, οικονομικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλει να ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη και προσπαθεί να ψαρέψει από όλες τις δεξαμενές. Άρα λοιπόν τον βολεύει αυτή η ετικέτα του κεντρώου.
2: Ναι.
0: Γιατί η ετικέτα του κεντρώου δεν ενοχλεί ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω να ανήκω σε μια παράταξη η οποία να πατάει καλά ιδεολογικά.
2: Για τη δική σας λένε.
0: Για τη δική μας,
2: να πω κάτι για τη δική σας τώρα. Επειδή μου ήρθε την Παρασκευή, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είπε για τη δική σας παράταξη ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη με ιδεολογία από τα Μύσια. Αυτή η κριτική είναι υπερβολική κατά τη γνώμη σας?
0: Είναι λάθος κριτική.
2: Είναι μια κριτική από Γινάτη?
0: Είναι λάθος κριτική.
2: Είναι μια κριτική που προκύπτει και από μεταγραφές που έχουν γίνει και από πρόσωπα και πολιτικές που υλοποιούνται πια στη Νέα Δημοκρατία?
0: Έχω απεριόριστο προσωπικό και πολιτικό σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που πέρασαν από τη χώρα. Έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο ροσφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ μικρή ηλικία.
2: Σας λέει
0: κατά
2: πίσιος τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ. Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι σε μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα, μεταναστευτικό, προστασία συνόρων, ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, φιλελεύθερη οικονομία, μείωση των φόρων, περισσότερες επενδύσεις, και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον ιδεολογικό πυρήνα, έχει κάνει πολύ πιο ισχυρά βήματα από ό,τι πριν. Και σίγουρα όταν έχεις συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή όταν είσαι σε μια κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με αντιπρόεδρο κυβέρνησης Βαγγέλη Βενιζέλο, με μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα το ιδεολογικό στίγμα εκείνης κυβέρνησης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο το σημερινό.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
1: Εγώ γυρνώντας...
2: Άρα το μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη.
0: Δεν υπάρχει κανένα μεταλλαγμένο. Υπάρχει μια πλατιά παράταξη η οποία έχει πετύχει ποσοστά άνω του 40%, τα οποία ουδέποτε μπορούσε να φανταστεί ο πολιτικός κόσμος πριν από λίγα χρόνια. Ούτε οι δημοσκοπήσεις το είχαν προβλέψει το 2023. Και αυτό έχει επιτευχθεί ακριβώς επειδή είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας, ξέρουμε που πατάμε και υλοποιούμε αυτά τα οποία έχουμε οραματιστεί για τη χώρα. Μια εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας, η οποία χαίρει σεβασμού από συμμάχους αλλά και εχθρούς, η οποία δεν υπήρχε ποτέ την τελευταία πεντηκονταετία.
1: Πριν επιστρέψουμε, πριν πάμε στον κύριο Καραμαλή, γιατί πρέπει να σας ρωτήσουμε και για το,
2: και το, πιάσαμε τώρα
1: για το
2: όλο
1: συγκεκριμένο
2: το...
1: κάδρο. Πολύ γρήγορα και κλείνοντας το κεφάλαιο Τσίπρα, γιατί τον υποδεικνύεται ως βασικό σας αντίπαλο? Λέτε, όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης αυτής, ημών συμπεριλαμβανομένων, ότι ο Τσίπρας μάλλον θα είναι δεύτερος. Αφενός και αφετέρου, είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Θεωρείτε ότι ενεργοποιείται ανακλαστικά και του δεξιού και του κεντρώου κοινού, έτσι όπως το εννοούμε τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμεθα, γιατί μας κάνετε και την ανάλυση πριν?
0: Εγώ δεν κάνω πρόβλεψη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Πιθανώς να είναι ο κ. Τσίπρας, πιθανώς να μην είναι. Αυτό το οποίο σίγουρα θα κυριαρχήσει στον πολιτικό διάλογο εν ώψη εκλογών είναι ότι ακριβώς επειδή μπορούμε να συγκριθούμε επί πεπραγμένων και όχι επί θεωρίας, επί υποσχέσεων, επί οτιδήποτε θα πει καθένα τα μικρότερα κόμματα, αλλά μπορούμε να συγκριθούμε πεπραγμένων
1: δηλαδή
0: μιας κυβέρνησης,
1: ναι.
0: Σίγουρα Τσίπρας και Μητσοτάκης μπορούν να αντιπαρατεθούν και επί ιδεολογίας και επί του λεγόμενου ρέκορντ στην πολιτική, δηλαδή
1: το τι έχουν πράξει,
0: επί του τι έχεις πράξει από αυτά που έχεις υποσχεθεί. Και εκεί νομίζω ο κύριος Τσίπρας χάνει κατά κράτος. Από εκεί πέρα, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, αν επιλέξει να ψαρέψει από δεξαμενές του ΠΑΣΟΚ, των κεντρών, της αριστεράς, της δεξιάς ή και της ακροδεξιάς, είναι δική του επιλογή, δεν πιστεύω θα του βγει.
1: Πάμε και στον Καραμαλή, συγγνώμη, ναι. Στέλλα μου, επειδή το προαναγγείλαμε.
2: Να
1: τελειώσουμε τα ισοκομματικά. Ο κύριος Καραμαλής είναι κάτι άλλο από τον κύριο Σαμαρά και σημειολογικά για την παράταξη σας, το αντιλαμβάνεστε, και ως πρόσωπο ήταν ανέκαθεν έτσι πιο ενωτικός. Είναι και αυτός απόν. Και είναι απόν από τα νεοδημοκρατικά δρόμενα τη στιγμή που, όπως μου είχε θυμίσει η Στέλλα πριν από μερικές ημέρες, θα πάει.
2: Αύριο.
1: αύριο, την ημέρα που ο Τσίπρας, με ό,τι σημαίνει αυτό, επειδή μιλάμε για σημειολογία, την ημέρα που ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα, θα πάει δίπλα από τον διπλωματικό σύμβουλο.
2: Από τον πιο στενό του συνεργάτη.
1: Του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Καλπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, στο Μεγάρο Μουσικής.
1: Έτσι, και θα μιλήσουν για τη διπλωματία και για την εξωτερική πολιτική. Τι λέτε?
0: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις? Δηλαδή τύπου τηλεφωνήματα, μια συνάντηση ενδεχομένως?
0: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν. Εμείς λέω σαν νέα γενιά, σαν νέα γενιά βουλευτών, στελεχών, νεοδημοκρατών, έτσι, που έχουμε δει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα, γιατί αυτά συνέβαιναν πάντα. Θυμίζω και την πρώτη περίοδο της Προεδρίας των Τόνι Σαμαρά, πάλι υπήρχε μια αποστασιοποίηση. Όπως υπήρχαν αποστασιοποίησεις και την πρώτη περίοδο Προεδρίας του Κώστα Καραμαλή. Ναι. Από άλλες τάσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά συνέβαιναν πάντα και ενδεχομένως να συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως στιγμές, και θεωρώ ότι οι εκλογές που έρχονται είναι μια από αυτές τις στιγμές, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και μεγάλη εικόνα είναι ότι η πατρίδα μας δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται πανστρατιά, χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται μια ενότητα για την μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ωραία. Αφού ξεκινήσαμε με αυτά τα πολιτικά, θέλω να μια τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στα του χαρτοφυλακίου σας και στα της καθημερινότητας. Για τη Μαρία Καριστιανού έχετε πει σε πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και μαζί και εδώ και στο Μέγκα ότι δεν τη βλέπετε ως πολιτική αντίπαλο, τη βλέπετε ως τη μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα όμως η κυρία Καριστιανού προχθές παρουσίασε το κόμμα της και μεταξύ άλλων είπε ότι γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτραπεί άλλο ευτελισμός της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν εξακολουθείτε να τη βλέπετε μόνο ως μια μάνα που έχασε το παιδί της ή αν πια είναι πολιτική αντίπαλος, κύριε Υπουργέ.
0: Και πριν τα έλεγε αυτά και συνεχίζει να τα λέει, η άποψή μου δεν αλλάζει. Είμαι στο Υπουργείο Μεταφορών, ένα Υπουργείο σημαδεμένο από την μαύρη τραγωδία των Ντεμπών. Έχω δώσει προσωπική υπόσχεση σε όλους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και έχουν αλλάξει. Έχουμε 5 επιπλέον δεκλείδες σήμερα σε σχέση με την εποχή των Ντεμπών.
2: Απλώς οι άλλοι γονείς δεν διεκδικούν πρωθυπουργία, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη. Δηλαδή είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει πει ότι εγώ θα δώσω τη μάχη για την πρωτιά στην κάλπη. Ούτε καν για την εξαίρεση.
0: Δεν θα κρίνω.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Κυριανάκη, και άλλοι γονείς του Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον κύριο Ασλανίδη, λένε ότι αντί να κοιτάμε τη δίκη, κοιτάμε το κόμμα. Με συγχωρείτε.
0: Δεν θα κρίνω. Ο κάθε γονιός βιώνει τον πόνο με το δικό του τρόπο. Η Μαρία Καριστιανού έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Δεν θα το κρίνω. Προχωράμε. Ωραία. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα στελέχη στο κόμμα αυτό.
2: Ισχύει αυτό.
0: Τα οποία πρέπει να αρχίσουν να εκφράζουν θέσεις και να κρυθούν πολιτικά.
2: Άρα μισό λέτε, δηλαδή ο πρόεδρος δεν θα κρίνεται πολιτικά, θα κρίνονται τα στελέχη πολιτικά και αντιπαράθεση που θα κάνετε σύντο χρόνο.
0: Προφανώς, ένα πολιτικό κόμμα έχει υποψηφίους βουλευτές οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπουν στη Βουλή.
1: Άρα θα κατέλθουν και αυτοί.
2: Κάνετε ένα διαχωρισμό όμως. Λόγω της προσωπικής τραγωδίας.
0: Ναι,
2: λόγω της προσωπικής. Το λέω γιατί όλοι οι συναδελφοί σας δεν έχουν την ίδια γραμμή. Γι' αυτό το.
1: Σου λέει, παιδί μου, θα κατέλθουν και αυτοί και τα πρόσωπα που θα βγάλει μπροστά για να δουν τι θα
0: έχουν. Έχω μια παράδοση εγώ στο σπάσιμο γραμμή, θα ξέρω και
2: αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
1: Η αλήθεια να λέγεται. Πέραν το σπασίματος των γραμμών, θα μου επιτρέψει μια τελική. Τελική, ευχαριστώ. Μια τελική πολιτική ερώτηση.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Εάν πάμε λοιπόν στις εκλογές, okay, όλα καλά, έρχεστε πρώτοι εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, δεν πάμε σε αυτοδυναμία. Με ποιον συγκυβερνούμε ως Νέα Δημοκρατία για να μην έχουμε πολιτική αστάθεια ως χώρα μετά?
0: Ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση.
1: Άμα δεν επέλθει, λέμε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Δεν έχουμε και το μοντέλο του κυρίου Στάρμερ που κυβέρνησε με 4,9 και πέφτει ως ο Νούπο, αλλά λέμε.
0: Η πρώτη μας προτεραιότητα, ειδικά σε όσους έχει εμπιστευτεί μια κυβερνητική θέση ο Πρωθυπουργός, είναι κάθε μέρα και κάθε νύχτα να εργαζόμαστε για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει στον ελληνικό λαό. Αν είμαστε εμείς συνεπείς σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, θα φτάσουμε στην κάλπη με καθαρή συνείδηση. Ο λαός θα κρίνει.
2: Αν δεν είστε όμως, όπως είπε ο κ. Ζένδιας, το 41% πάει περίπατο.
1: Αν δεν το είπε και ο κ.
2: Καταφέρατε να πάρετε.
0: Δεν θυμάμαι καμιά δημοσκόπηση να είχε προβλέψει 41% πάντως.
2: Αυτό ισχύει.
1: Ο άλλο είπε ο άνθρωπος.
0: Και εγώ λέω άλλο.
1: Και συνοδοιπόρος στον νότιο τομέα, ότι δεν. Και υπουργός άμυνας της χώρας βεβαίως. Ότι δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του 41, είμαστε σε άλλο πολιτικό περιβάλλον. Και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει, δεν πρέπει?
0: Ο κύριος Δένδιας κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις ζουν πολύ σημαντικές στιγμές. Έχουμε μια υπεροπλία στη θάλασσα και στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα οι δημοσκοπήσεις προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Mm-hmm. Κανέναν δεν ικανοποιούν. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κερδίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω, το 23 οι δημοσκοπήσεις δεν προέβλεπαν 41%, προέβλεπαν 32%, 33%, εκεί.
2: Okay.
0: Έχουμε πολύ σκληρή μάχη μπροστά μας, πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε.
2: Εσείς στα ήρεμα νερά πιστέψατε ποτέ? Τώρα που...
0: Δηλαδή?
2: Τώρα στα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, προετοιμάζονται για ένα πολύ συγκεκριμένο νόμο που θα φέρουνε. Κάνουν τις δικές τους κινήσεις ως προς το σκέλος γαλάζια πατρίδα και όχι μόνο. Έχει υπάρξει, να, και τον κύριο Σαμαρά είχε πει ότι πρέπει να πάμε για παράδειγμα σε έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Θεωρείτε ότι για ένα διάστημα επαναπαυθήκαμε ενδεχομένως?
0: Για να έχεις ήρεμα νερά πρέπει να προετοιμάζεσαι για ταραγμένες θάλασσες. Για να έχεις ήρεμα νερά λοιπόν θες ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και πρακτικά πράγματα θέλεις. Ισχυρές φρεγάτες και μια αναδιοργάνωση του στόλου στο πολεμικό ναυτικό, η οποία να επιτρέπει αντίδραση σε περίπτωση επεισοδίου ή σε περίπτωση άλλη, και υπεροπλία στον αέρα, γιατί ο σύγχρονος πόλεμος γίνεται με το μαχητικά, με drones και βαλιστικούς πυράβλους ή άλλου τύπου πυράβλους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Ελλάδα, έχοντας πετύχει υπεροχή σε αέρα και θάλασσα, έχει φύγει από την εποχή της ιτοπάθειας, της φοβικότητας, της κατάστασης όπου πολιτική ηγεσία και ένοπλες δυνάμεις προσπαθούσαν να αποφύγουν κάτι και είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι για οτιδήποτε. Όταν είσαι έτοιμος, ο αντίπαλος θα σκεφτεί 2 και 3 φορές να κάνει το οτιδήποτε. Και νομίζω σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα. Εγώ συνεργάζομαι πολύ στενά με τον κύριο Δένδια και το Υπουργείο Άμυνας για τον κάθετο συνδρομικό διάδρομο στρατιωτικής κινητικότητας. Mm-hmm. Η Ελλάδα, με χρήματα που εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας, για πρώτη φορά αποκτά αυτονομία από τα στενά του Βοσπόρου. Ελλάδα και Ευρώπη απεξαρτώνται πλέον από την Τουρκία σε ό,τι αφορά εξαγωγές, εμπορευματικές μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα. Okay. Στο τέλος αυτού του έργου θα μπορούν να μεταφέρονται στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό σε ώρες αντί για εβδομάδες στο ανατολικό μέτωπο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα στην πράξη γίνεται ένας πολύ πιο ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος για τη συμμαχία
2: Πάμε
0: του ΝΑΤΟ.
2: Στα της καθημερινότητας. Σας έχω δει και στα social media τα δικά σας και σε άλλες συνεντεύξεις. Έχετε πει για την ανανέωση του στόλου στα λεωφορεία. Και επειδή έρχεται τώρα και καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, και θα πάει και ο καύσωνα σύννεφο, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες. Πάρα πολλοί κόσμος λέει καταρχάς ότι σε ό,τι αφορά στην διέλευση των λεωφορείων με αφορμή και τις κάμερες, έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ ο χρόνος. Τα λεωφορεία περνάνε, γιατί προφανώς σκέφτεται ο άλλος διπλά και τριπλά το αν θα μπει μέσα σε μια λεωφορολωρίδα. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς πορευόμαστε από εδώ και πέρα και αν αυτή η ανανέωση και του στόλου θα διευκολύνει την καθημερινότητα για να βλέπουμε και πιο συχνά δρομολόγια και να μην στηβάζονται και ο κόσμος σε σαρδέλες.
0: Ήδη τη διευκολύνει και ήδη βλέπουμε βελτίωση και αποτυπώθηκε και στην έκθεση του πρώτου τετραμήνου του ΑΣΑ.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε σημαντική αύξηση δρομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Είναι
2: Άρα,
0: πιο
2: λέτε,
0: μεγάλη
2: ότι
0: αύξηση.
2: Παρότι αυξήθηκε και η κίνηση. Αυξήθηκε η κίνηση.
0: Αυξήθηκε ο κόσμος στα λεωφορεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο από στρίμωγμα. Συμβαίνει διότι έχουμε πιο πολλά δρομολόγια τα οποία όντως πηγαίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να αφιερώσουμε, να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Το 550, το 608, το 040 που στον Πειραιά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτές τις γραμμές λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Αυτό είναι μια τεράστια βελτίωση. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Δεσμεύτηκα πέρσι γι' αυτό. Το υλοποιούμε. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Mm-hmm. Το σύνολο των λεωφορείων έχουν ράμπες αμαξιδίων για αμαία. Το σύνολο του προσωπικού μας, οι οδηγοί είναι εκπαιδευμένοι για να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Και η συχνότητα συνεχίζει να βελτιώνεται ακριβώς και για το λόγο που είπατε. Περισσότερα λεωφορεία, περισσότερο οδηγοί, αλλά και καθαρές λεωφορεολωρίδες. Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρικός. Μπράβο. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. και για τον Πρωθυπουργό και για μένα προσωπικά. Ο ηλεκτρικός μετά από 20 χρόνια απέκτησε τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Mm-hmm. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5.

0: Και καθαρό και ασφαλή.
1: Και καθαρό και ασφαλή, ναι.
0: Το λέω γιατί δεν είναι δικό σα υπουργείο το άλλο, είναι του κυρίου Χρυσοχοίδη, αλλά τώρα τα λέτε πιο συχνά. Μία τα πατίνια, μία το μετρό, μία το.
1: Ένα λεπτό. Αστυνομία με το πρόγραμμα Αριάδνη σε κάθε αποβάθρο του ηλεκτρικού έχουμε τώρα πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, άρα η αστυνομική παρουσία έχει βελτιώσει τα πράγματα. Τα περιστατικά βανδαλισμών έχουν μειωθεί κατά 90%. Αλλά ακόμα και όταν συμβαίνουν, καθαρίζουμε το ίδιο βράδυ τους καινούριους σειρμούς με τα καινούρια χρώματα που έχετε δει κλπ. Δώσαμε μια εικόνα πιο φρέσκια στον ηλεκτρικό. Να μπαίνει ο κόσμος και να μην αισθάνεται μια μιζέρια και να μην αισθάνεται μια εγκατάλειψη. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
2: Πάμε και για το μετρό. Παλιή σειρμή και μετά θα σας κάνω μια ερώτηση που είναι πολύ πονηρή στη κυρία Γκαντώνα. Θα καταλάβετε γιατί.
1: Μετρό γραμμές 2-3.
2: Ναι.
1: Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Και με μια συχνότητα όχι ικανοποιητική. Mm-hmm. Επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έγινε επέκταση προς τα δυτικά, έγινε επέκταση και προς τον Πειραιά, δίνοντας στον Πειραιά μια τεράστια ανάσα στο κυκλοφοριακό. Έτσι, είναι πιο πολύ συχνά στη γραμμή. Η γραμμή 3 όμως τώρα πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο και λόγω αύξηση του τουρισμού. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
0: Κλιματιζόμενοι όλοι αυτοί.
1: Από τους 52 σειρμούς σήμερα κλιματισμό έχουν οι 30 και βγάζουμε έργο φέτος για ανακατασκευή των παλιών σειρμών που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση του Πασόκ και του Κώστα Σιμίτη, χωρίς κλιματισμό, για να τους ανακαινήσουμε με σύγχρονο κλιματισμό.
0: Άρα εδώ μας λέτε ότι με Πασόκ ανεμιστήρας,
1: ναι,
0: με Νέα
1: λέω,
0: Δημοκρατία κλιματισμός.
2: Και άλλα τα χρόνια, βρε παιδί μου, και εσύ.
0: Όχι, γιατί συνήθως τον άποδο.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Μου κάνει νόημα να
1: μπορεί για λόγους βιασύνης τότε. Να παραγγέλθηκαν σειρμοί.
2: Είναι αλήθεια
1: και αυτό. Οι οποίοι ήταν πιο φθηνοί χωρίς κλιματισμό.
2: Για να πάμε και
0: δεν
2: το...
0: είχαμε και την κλιματική
1: δεν
0: αλλαγή.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ σε μια Αθήνα του καύσωνα, γιατί και τη δεκαετία του 90 και του 2000 πάλι καύσωνα είχαμε.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιο λόγο κάποιος υπουργός τότε έκανε αυτή την επιλογή.
2: Ήταν τα άρον-άρον.
1: Το μετρό είναι ένα μεγάλο έργο σημαντικό, όντως με σφραγίδα της τότε κυβέρνησης. Αλλά αυτή η επιλογή ήταν λάθος. Και τώρα για πρώτη φορά θα διορθωθεί, όπως διορθώνονται επειδή είπατε θέματα ασφαλείας, διορθώνονται και οι ράγες.
0: Ναι.
1: Γίνεται κάθε βράδυ.
0: Ξέρουμε τι γίνεται.
1: Δεν το ξέρετε.
0: Γιατί πάνε και κλέβουν το.
1: Όχι, όχι, όχι. Δέχεστε παράπονα για σταθμούς οι οποίοι κλείνουν νωρίτερα. Έτσι. Αυτό γιατί
0: γίνονται
1: συμβαίνει. Γίνονται εργασίες. Αντικαθίστανται οι ράγες. Πριν κλείσει ο χρόνος ζωής τους. Άρα λοιπόν σε 32 χιλιόμετρα για πρώτη φορά αυτά τα 25 χρόνια γίνεται αλλαγή στις ροτροχιάς για περισσότερη ασφάλεια.
0: Πάμε στα πατίνια.
2: Μάλιστα, λοιπόν, ναι, μου έκανε νόημα τόση ώρα να περάσουμε στα πατίνια επειδή είχαμε εντός εισαγωγικών διαφωνήσει την προηγούμενη φορά και μου λέει εμένα να κάνω την ερώτηση.
0: Τον είχα επιπλήξει.
2: Θα την κάνω, είστε δύο τα συναρμόδια υπουργεία και εσείς και το προστασίας του πολίτη. Πολύ απλό το ερώτημα. Με τα διαδοχικά φαινόμενα, τα πολύ άσχημα που είχαμε, γιατί δεν τα απαγορεύεται μέχρι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και τα πατίνια και να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν οδικά και οι υπόλοιποι οδηγοί με επίσης αντίστοιχη ασφάλεια.
1: Καταρχάς, τα όποια τροχαία συμβαίνουν με πατίνια αυτή τη στιγμή γίνονται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
2: Mm-hmm.
1: Δεν γίνονται επειδή κάτι επιτρέπεται.
2: Όχι, είναι προφανώς.
1: Έτσι.
2: Λέω αν πρέπει να έχουμε την πραγματικότητα.
1: Στη Μεσογείο, στην Κυφσία, στην Παραλιακή. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς με πατίνι. Όπως επίσης απαγορεύεται για εμπορικές επιχειρήσεις να πουλάνε ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων. Και ακόμη και όταν πουλάνε, απαγορεύεται για τον οδηγό να πηγαίνει με πάνω από τέτοια ταχύτητα. Ωραία. Άρα λοιπόν σήμερα. Επειδή όμως έχουμε μια δυσκολία συμμόρφωσης με τον νόμο εδώ στην Ελλάδα. Και οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν περισσότερο ως βίντεο παιχνίδι την οδήγηση με πατίνι παρά ως συνύπαρξη με άλλα οχήματα και έτσι συμμόρφωση με κοινούς κανόνες που ακολουθούν οι υπόλοιποι οδηγοί. Θα πάμε σε απαγόρευση ανηλίκων για χρήση ηλεκτρικού πατινιού σε οποιοδήποτε δρόμο.
0: Πότε θα έρθει αυτός ο νόμος?
1: Σε 10 μέρες ανεβαίνει σε διαβούλευση. Σε 10 μέρες.
2: Συλλήβδιν οποιοδήποτε είδος πατινιού, οπουδήποτε απαγόρευση εάν πρόκειται για ανηλίκους.
1: Ναι. Και υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικους. Με αύξηση προστήμων και ισχυρά πρόστιμα και στις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών. Τώρα, πώς καταφέρατε, κύριε Φουσκίδη, από τα βαθιά ιδεολογικά ζητήματα να με βάλετε στην
0: πατίνι.
2: Με αυτό είναι το ταλέντο μας, κύριε Κυρανάκη. Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να σας βάλω
0: πίσω. Συγγνώμη, εγώ να πω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Ούτε σε πεζόδρομους και πλατείες θα μπορεί ένας ανήλικος να έχει το πατίνι.
1: Όπου κυκλοφορούν πεζοί, επιτρέπεται έως 6 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ενοικιαζόμενα πάντως θα απαγορευτεί γενικά η χρήση για τους ανήλικους.
0: Να πω όμως κάτι τώρα που μου έρχεται. Εγώ βλέπω καθημερινά στον δρόμο, πέρα από τους πιτσιρικάδες, ενήλικες με τα παιδιά τους πάνω σε πατίνι. Δηλαδή για μένα είναι σωστή η πρωτοβουλία.

0: για τις απαγόρευσεις για τα παιδιά που είναι κάτω των 18.
1: Και για την ασφάλιση
0: με
1: σε ενήλικες.
0: Εκεί πέρα, πώς θα το διαχειριστούμε. Ο άλλος, εγώ σας λέω, δεν έχει.
2: Υποχρεωτική ασφάλιση στους ενήλικες. Άρα λοιπόν, αν εμπλακεί σε
0: τροχαίο. Δηλαδή, το πατέρα, εγώ που είδα χθες που είχε τα δύο μωρά.
2: Αυτό απαγορεύεται.
0: Το ποιο τον σταματάει τροχιά, ποιο έχει
2: τροχιά, ναι, τροχιά.
0: Τροχιά.
2: Ή τον σταματάει και βάζει άλλη πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για τον Ποτηλιάρη θα προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε.
0: Τι γίνεται,
1: που είναι και μεγάλη κουβέντα.
0: Με την απαγόρευση των φορτηγών.
1: Γιατί είχατε προαναγγείλει παρεμβάσεις. Βλέπουμε να μην υφίστανται αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα παραμένει. Έρχεται και καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε, από Κηφισό προς λιμάνι Πειραιά θα γίνεται ένας πανικός. Τι κάνουμε τώρα.
2: Καταρχάς, ότι έχουμε 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία και 10% αύξηση στο μετρό. Σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα παρά το αυτοκίνητό τους. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια. Σε ένα βαθμό υπάρχει μια σταδιακή αλλαγή. Η οποία με γραμμή 4, με επίκνωση στον προαστιακό, με όλα αυτά που σας είπα πριν, θα βοηθήσει πολύ.
1: Είναι τώρα,
2: φορτηγά.
0: Εσείς το παλέψατε εκεί.
2: Φορτηγά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πάλι συνεχίζω να το παλεύω.
0: Καμιά ευελπιστία.
2: Τελειώνουν τα έργα στο σιδηρόδρομο τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι από Σεπτέμβρη, για κάθε τρένο που φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά με κοντέινερ, αυτό είναι 60 φορτηγά λιγότερα στο Κηφισό.
0: Okay.
2: Άρα θα έχουμε μια σημαντική ελάφρυνση του Κηφισού από φορτηγά λόγω σιδηροδρόμου. Δεύτερον, είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία με ναυτιλιακές ακτοπλοϊκές εταιρείες να αλλάξουν τα ωράρια παράδοσης εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Άρα να φεύγουν. Είμαστε πολύ καλές εννοήσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το ΕΒΕΠ, τον κύριο Κορκίδη, ο οποίος με πρωτοβουλία του έχει κάνει σοβαρό διάλογο, σοβαρή μελέτη και μας βοηθά να επιλύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντική συνήθεια του Βασίλη του Κορκίδη, θέλω να το εξάρω. Τρίτον, θα έχουμε την εναλλακτική μέσω της παλιάς εθνικής οδού για ένα μέρος των φορτηγών. Άρα λοιπόν, τρία μέτρα τα οποία θα φέρουν λιγότερα φορτηγά στον.
0: Το άλλο, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αν και είναι σοβαρό αυτό που έχετε πει.
2: Και τη μεταφορά των πρακτορείων του Ελαιώνα.
0: Είναι να φύγουμε από την Αθήνα, εγώ και Φουσκίδη. Σιγά σιγά να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Και εμένα να πάρετε
0: μαζί. Να ξεκινήσει μία.
1: Πού θα πάμε δηλαδή.
0: Μα να το ορίστε, να βάλετε υπουργεία και σε άλλες.
1: Εγώ δεν φεύγω από τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, όλα
0: αυτά. Για λίγο ακόμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλε περισσότερο, άλλε λιγότερο, εκτό αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργεια. Γιατί επιλέγοντα την πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώ βλέπουμε και στη διαφήμιση τη Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενο και γκρινιάρη πρωταγωνιστή τη, ο Δημήτρη Πιατά, δείχνει να χαίρεται για την αλλαγή απολαμβάνοντα σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκει αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτη Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Παιδιά, σα ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρά.

0: σοβαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
15: Ενημέρωση.
16: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
19: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
15: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
20: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
15: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
21: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Παιδιά, εντάξει, τι κακοκαιρία ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα, Παναγιά μου. Εκεί πέρα που βγάλαμε τα καλοκαιρινά, ούτε ο Θεός δεν το θέλει να πάμε διακοπές. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

Η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή, όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Ας είναι να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Πάμε στα trending τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολλά. Ένα AI τραγούδι που τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχει κάνει τους καλλιτέχνες έξαλλους, να το πούμε αυτό. Αλλά και το Tulum της Ελένης Φουρέιρα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι μια πολύ ωραία διαφορετική βερσιόν. Και φυσικά, Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι. Τρία τραγούδια τα οποία είναι έτσι στο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα είναι γενικότερα στο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show όμως.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα μπαγκαράνκα αλλιώς. Γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Be Viral.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μία ωρίτσα ακόμα μαζί με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ, μου έχουν δώσει συμβουλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι. Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Miley Cyrus, λοιπόν, σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε, γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90, που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign, που πραγματικά είναι, νομίζω, από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο έχω πάει, παιδιά, και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο, Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σαφάρι της Ρία Ελληνίδου έχει αρχίσει να κάνει έτσι τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απών που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η ηχογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show, σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: Το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η
4: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να δούμε τι τρέντερ αυτές τις μέρες. Είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένα πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλεια τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Spiral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Yeah, I've met a lot of people. I gotta say, I've been all over.
9: Drop what you're doing now and listen to Aeonian FM 95.8.
8: And this is what it's like.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Κοντά σας.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, ακούτε τα τραγούδια του 8ο. Είμαι ο Δημήτρης Καράς. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ακούτε το 8ο Radio από όλες τις πλατφόρμες, καθώς και τους σταθμούς που αναμεταδίδουν ανά την Ελλάδα στα FM τις εκπομπές μας. Άγγελος Ανδριανός, Παλιοκόριτσο σε στίχους και μουσική του πρώην λαθρεπιβάτη Γιάννη Νικολάου. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Έχουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου εδώ στο 8ο Music Group. Το έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Νίκος Αναγνωστάκης από τα πρόπτα κύκλος Β. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

Εδώ ο συνθέτης ερμηνεύει κιόλας και καλεί την Ζωή Παπαδοπούλου. Μιλάω για τον Γιώργο Πλατή που έχει γράψει τη μουσική και μοιράζεται τον τουέτο μαζί με τη Ζωή Παπαδοπούλου. Στίχους ο Δημήτρης Γλέντσος, όποιος ζήτησε συγγνώμη.

Ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε με ένα ακόμη ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι διαχρονικό. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε. Θα το ακούσουμε με τη φωνή του Θάνου Ματζίλη, μια επανεκτέλεση του τραγουδιού «Όσο κρατάει ένας καφές». Το έχει πρωτοερμηνεύσει ο Διονύσης Θεοδόσης. Στίχους έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος και μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος.

αυτά τα τραγούδια κρατάνε στο χρόνο, και όχι μόνο όσο κρατάει ένας καφές, κρατάνε στο χρόνο πολλά χρόνια. Πολλοί καφέδες έχουν καταποθεί με αυτό το τραγούδι. Θεολόγος Κάπος για τη συνέχεια, Άγριος Χορός, στίχους ο Θεολόγος Κάπος, μουσική ο Ανδρέας Παπάς.

Άγριο χορό χορεύω από το Θεολόγο Κάπο, ένα τραγούδι που έχει και βίντεο κλιπ και παίζουν διάφοροι στο βίντεο κλιπ, γνωστοί, δείτε το, και μάλιστα έχει και στιγμιότυπα από το αγαπημένο νησί του Θεολόγου Κάπου, όπου εκεί πάει και ξεχειμονιάζει πολλές φορές, την Ικαρία. Για τη συνέχεια, Ιουλία Καραπατάκη, Μαύρος Αχινός, σε στίχους Θοδωρή Γκόνη και μουσική Φώτης Χιώτα από το άλμπουμ «Τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα», που κυκλοφορεί σε LP και σε CD. LP έχουν μείνει πολύ λίγα, γι' αυτό μπείτε στο 8ο Shop και αγοράστε το.

Άλλη μια πολύ όμορφη φωνή ακολουθεί, μια γυναικεία φωνή, Κέλλη Βουδούρη, λογικός εκκαινετής, σε στίχους του Θοδωρή Τσάτσου και μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Και να σταυρώ. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Το τραγούδι που ακούσαμε εκφράζει αρκετούς ανθρώπους από την εποχή μας, ειδικά αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν 13 ώρες, αλλά αναγκάζονται λόγω της μανίας του εργοδότη να βγάζει όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, δώσ' του πατέρα και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, εργαζόμενος Χ. Στίχους και μουσική έχει γράψει ο ίδιος και δεν θα μπορούσε να μην έχει γράψει ο ίδιος και να αποδίδει ένα τέτοιο τραγούδι. On the road, δύο λέξεις μόνο για τη συνέχεια. Μουσική Νίκος Γιώγαλας, στίχους ο Νίκος Πορτοκάλογλου, από επανεκτελέσεις των τραγουδιών του Νίκους Γιώγαλα. Ένα CD που βγήκε από το 8 Music Group και λέγεται Άλλες Φωνές.

0: παίξεις μόνο.
1: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες από τα ραδιόφωνα των FM που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα τις εκπομπές του 8ου. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να περνάνε και εκείνοι μαζί με τους ακροατές όλων των πόλεων καλά με τις εκπομπές μας. Νίκος Στρατάκης, Άρωμα Κρήτης, είμαστε δύο κύματα. Βέβαια τη μουσική και το στίχο δεν τον έχουν γράψει άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη, όπως ζει ο Νίκος Στρατάκης. Μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχους Νίκος Αναγνωστάκης.

επόμενος ερμηνευτής υπηρετεί πολύ καλά το pop rock. Απόστολος Μόσχιος, Μαύρο Διαμάτι, μουσική ο Απόστολος Μόσχιος, στίχους η Λίνα Δημοπούλου, που με την πένα της μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια από το άλμπουμ Θυμωμένα Όνειρα.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

ποιος να με πιστέψει στο νησιό μου γυρόβολο. Κι είμαι παγιδευμένος ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Η ευτυχία είναι το κορίτσι που ρυθμίζει τον ήχο μας ανανεωμένο. Στέλνουμε τις καλησπέρες και τις αγάπες τις πρώτες για την μηνύματά σας. Τα έχουμε λάβει ήδη. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Ιόνιον FM και μεταδίδεται και στα 12 μέσα από τον Έκφραση 97. Οπότε η παρέα όσο και μεγαλώνει περισσότερο. Ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρη Ζερβουδάκη. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Κάπως έτσι θα πάμε σε νεοπαραδοσιακές και παραδοσιακές νότες. Απόψε τούτος είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης με το καλοκαιράκι.

Ξέρετε ότι έχω αδυναμία στους μόνους και σε αυτούς που ασθενούν ή έχουν χάσει δικούς τους. Όλα τούτα τα τραγούδια τα σημερινά να τα στείλουμε για να φωνάξουμε δυνατά ότι η ζωή και ο θάνατος διαδέχεται ο ένας τον άλλον. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Να περάσουμε καλά για 2 ώρες. Χαλά χαλά. Αρμενία Χαϊκ Τζακτζιάν.

www.radiofm.gr με το διαδικτυακό μας σπίτι, από που μπορείτε να ενημερώνεστε και να ακολουθείτε όλες τις εκπομπές, αλλά και να τσακούτε για την αξιολόγηση. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Επίσης στο Facebook 26230 42 100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Και πάμε σε ένα παλιό κάστρο. Δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από το κάστρο που έχει μέσα η καρδούλα του καθενός μας.

ροζέ ιταλικό κρασί που μας έφερε η καλή νεράιδα του Ιόνιον FM. Ξέρει αυτή ποια είναι η καλή νεράιδα του Ιόνιον FM. Όλο με ανοιχτά τα χέρια και με δώρα. Αλλά επειδή η εποχή που τα φέρνει, συνήθως δεν είμαι εδώ για οικογενειακές υποχρεώσεις, οπότε στέλνω σε αυτή την καλή νεράιδα μια μεγάλη αγκαλιά από την καρδιά μου μέσα. Και τούτο που έρχεται τώρα το στέλνω στο Μιχαήλ και στη Δέσποινα. Είναι η αγάπη, η οποία αγάπη είναι το πρώτο σκαλοπάτι μιας τεράστιας σκάλας με απροσμέτρητα σκαλοπάτια που οδηγούν στην αλήθεια, που οδηγούν εκεί που τα λόγια και οι πράξεις δεν μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό που βλέπεις ένα αγνό χαμόγελο στα μάτια ενός μικρού παιδιού, είναι η καρδιά που πρωτοσαλεύει σε εκείνα τα σαλέματα. Λοιπόν, χάρη σε Αλεξίου.

πάντων σε όλους εσάς που έρχονται τα μηνύματά σας. Αλλά χρωστάω νομίζω μια συγγνώμη και μια μεγάλη αγκαλιά στο φίλο μου τον Γιώργο, τον κιθαρίστα από την Αμαλιάδα, ο οποίος με έπαιρνε τηλέφωνο πριν από πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν γινόταν εκείνη τη στιγμή. Οπότε Γιώργο, ετούτο εδώ τον Αφροδίνο με το επόμενο τραγούδι στην υγεία μας.

ότι δεν πιστεύω στην τύχη. Τα έχουμε πολλές φορές από εδώ το θύμα. Η τύχη είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα για να μπορεί να ελέγχει συναισθήματα και θέλω. Πιστεύω όμως σε αυτό που άλλοι το λένε πεπρωμένο, άλλοι το λένε ριζικό και άλλοι το λένε μοίρα. Έτσι, ή όπως ο καθένας θέλει να το χαρακτηρίσει. Έτσι, το καλοκαίρι αυτό, φέτος, γνώρισα δύο αξιόλογα πλάσματα, τα οποία έμελε να μοιραστούμε ανθρώπινες στιγμές και ειλικρινείς ματιές. Σε εκείνες τις ματιές του Χρήστου και της Ξένιας. Χρήστος από τα Γιάννενα, η Ξένια από τη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Θηβαίος, με τη Δίρκη που θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις. Ξένια, Χρήστο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Όγδοο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Όγδοο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

να τώρα με συγκινήσετε με αυτές τις αγάπες που μου στέλνετε. Και εγώ σας αγαπώ και το εννοώ. Και το ξέρετε βέβαια, δεν είμαι από αυτούς τους τύπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα πάνε να ετοιμάσουν ένα δώρο με 14 περιτυλίγματα και να σας το φέρουν για να σας δείξουν την αγάπη του. Θα το κάνω με τον πιο απλό τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι στην απλότητα τουλάχιστον ο καθής μπορεί να δει ένα κομμάτι μικρής αλήθειας. Και μιας και χανόμαστε στα δίκια μας καμιά φορά, και μιας και στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκαιο του ενός και το δίκαιο του άλλου φαίνεται ότι υπερτερεί, και έχουμε καυγάδες και έχουμε χωρισμούς και έχουμε αγάπες, να ξέρετε ότι το δίκαιο και το άδικο χορεύουν στον ίδιο τόπο, και εκείνος ο τόπος είναι η ίδια μας η ψυχή. Το δίκαιο και το άδικο.

αυτό το ακριβείται σε κάθε αληθινό συνέστημα και σε κάθε σκέψη ή σε κάθε λόγο. Τούτα είναι τα κλειδιά του Θοδωρή του Κοτονιά και τα κλειδιά της καρδιάς μας τελικά δεν υπάρχουν, αν το καλοσκεφτείτε. Σίγουρα σκεφτείτε ότι ο καθένας θα δίνει όπου θέλει. Όχι, δεν υπάρχουν τα κλειδιά της καρδιάς. Η καρδιά μας, η καρδιά σας έχει αυτόνομη λειτουργία. Ναι, ναι, μόνη της ανοίγει.

Αυτές είναι δύο από τις μεγαλύτερες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, κατά την μου την άποψη, που ακόμα και σήμερα σε προχωρημένη ηλικία είναι ενεργές, γιατί λένε ότι οι καλές φωνές είναι σαν το παλιό κρασί. Είναι η Γλυκερία και η Ελένη Βιτάλη. Τα τραγούδια μου μια σταλιά.

είναι η Βούλα η Στρατάκη. Είναι μια συνεργασία του Στρατάκη με τη Σοκράτη Μάλαμα. Και εδώ το κορίτσι μας η Βούλα θα μιλήσει για το δικό που μαχαίρι που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό.

Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

Εδώ επιστρέψαμε κοντά σας με το κουδί της Πανδώρας και το Young NFM. Έπαιξε η Λέγκιντσα λίγο πουλί με το κορίτσι στο φεγγάρι και αυτό το παράξενο μικρό πολύχρωμα έντομο του Ορφέα του Περίδη, η Λιπελούλα. Έρχονται τώρα κάποια παράξενα αρώματα, μοναδικά. Είναι λες και συναντάς του ουράνιο.

0: ήταν με εξέδες και τα ζουμπούλια μαζί με τα αρώματα και τα χρώματα. Έρχονται οι ποιείς της Πύλου και μετά έρχεται η Γεωργία Ινταγάκη.
1: Παγλαμά και πιάνο και μάγια βότανα. Με τους ποιείς της Πύλου και τη θεά της Μήλου θα σου έχω σούρτα φέρτα, θα φάμε και κουφέτα. Καλώς τα μάτια μου, κεράστε τα παιδιά. Πάμε μάγκες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν αυτό το παράξενο ταγκό του Νίκου Πορτοκάλουλου από τον δίσκο, αν θυμάμαι καλά, που είχε να κάνει με τα στενά του Βοσπόρου, που τόσο άσχημα πράγματα γίνονται εκεί, τόσο σημαδιακά και τόσο ιστορικά, που μέλουν και μένουν, αλλάξουν την ιστορία της Μεσογείου. Έτσι θα συνεχίσουμε με το πλάσμα που ο καθένας κρύβει μέσα του και μπορεί να είναι ο ίδιος του εαυτός σου.

είμαστε καλά, παιδιά. Αλήθεια είναι ότι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις, φιλίες λένε οι άνθρωποι. Και εγώ κάποτε τις έλεγα έτσι, τώρα πια δεν τις λέω και δεν τις πιστεύω. Αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις που δεν κολλούν, που δεν μπορούν να μοιραστούν, εντάξει, ας μην συνεχίζουν. Γιώτα Νέγκα, Μιλτιάδης Πασχαλίδης.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν κοντά σας ο Θανάσης Σταθόπουλος, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM. Και σε τούτη εδώ την παραγωγή του Ιόνιον FM έρχεται μαζί το αδελφάκι μας εκεί.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.

0: 98 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionian FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

está. Exactamente. Para estamos.

ποτάλα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Ακούτε Ionian FM.
2: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Χρωστάω τόσο πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό»

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

σα αλήγη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό.

0: Amen.
1: Η ώρα είναι 2.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ελπιδοφόρος τραγουδοποιός ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι του «Τραγούδι κόκκινο» σε μουσική και ερμηνεία δική του. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Απλά γνωστή».

Η ερμηνεύτρια Μαριλίζα Λούτζη θα μας δώσει τώρα μία ιδέα για τις φωνητικές της ικανότητες και το ταλέντο της. Θα μας τραγουδήσει «Της γης η όψη» σε στίχους δικούς της και μουσική του δεξιοτέχνη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Μία από τις σημαντικές νέες μας λαϊκές ερμηνεύτριες είναι η Χριστιάνα Αγαλιάτσου. «Μάτια μου χρυσά» λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, σε στίχους και μουσική του Νίκου Σαπουτζάκη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Καινούργια ξενιτιά, λέγονταν το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Ο Κώστας Μάτζιος στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει «Ίδια με θάλασσα η ζωή», σε μουσική Νίκου Τσάμπουρα και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Περιμένοντας έναν φίλο».

Ο Πάνος Βλάχος είναι ένας σημαντικός ηθοποιός, αλλά εξίσου πολύ ταλαντούχος τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, μας προτρέπει, σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και του ίδιου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Αυτολεξή».

αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

0: Ιωάννα!
1: Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.
2: Έχει

Για μία ακόμα φορά ο Παντελής Θεοχαρίδης μας αποδεικνύει πόσο σημαντικός ερμηνευτής είναι. «Όχι η δεύτερη πληγή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική Δημήτρη Καπούτσι και στίχους Χρήστου Καπούτσι. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος» που έχει κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό 10 inch LP.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 90.